0: The West is West. I like that.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, το καλύτερο μήνυμα. Καλύτερο μήνυμα που είχα λάβει. Έχω τώρα 5-6 μήνες να το λάβω. George Vistakis, Μπατζάν, καλημερούδια. Καλό χειμώνα, λέει. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, άντε να δροσιστεί το κοκαλάκι μας και στα χιόνια με το καλό. Αμήν, Παναγία μου. Παιδιά, δηλωμένος χειμωνάκιας. Αφήστε να βρέξει, αφήστε να ρίξει λίγο νερό. Μόνο καλό θα κάνει, μόνο καλό. Τετάρτη σήμερα, μέση της εβδομάδος. Μέση και του μήνα. Γενικά, ό,τι μέση το γουστάρουμε. Βέβαια, δεν μας έκανε το χατήρι στο τελικό. Εκεί μας έπαιξε μονότερμα η Ισπανία. Αλλά έβαργες. Και που φτάσαμε στο τελικό, πάλι καλά να λέμε. Λοιπόν, 49 δις τα φορολογικά έσοδα το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Ακυρώνονται παραδόσεις αργού σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Στα 110 δολάρια οδεύει το Brent. Μαραθώνια η απολογία των γιατρών. Νομίζω λιποθύμησε και αυτή. Κάποια στιγμή ζήτησε, καλά αυτή είναι στον κόσμο της παιδιά, ζήτησε να πάρει λίγο αέρα, να πάει μια βόλτα, να είναι σε κράτηση. Να της φέρουν κάτι να τσιμπήσει. Κασιδιάρης, τι έγινε τώρα, τι έχουμε? Με φωνές, ιστορίες, πανηγύρια. Αποφυλακίστηκε ο... Άστα. Θα τα συζητήσουμε τώρα, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω και τι χαρακτηρισμούς να χρησιμοποιήσω. Κουβέντα για τη δίκη των τεμπών. Έχουμε τράπεζες, έχουμε Τουρκία, έχουμε Ουκρανία. Έχουμε σήμερα. Μια μέρα με ησυχία δεν θα τη βρούμε ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Έχουμε και την Αφροδίτη Μάνου. Να λέει για τον Μαζονάκη, ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του. Τι θέλει να βγει τώρα από το καβούκι της, από την κακομοιριά της, να βγει να κάνει δήλωση. Εντάξει, είναι πολλοί αυτοί που δεν ξέρουμε ούτε το όνομά τους, ούτε τη δουλειά τους. Δεν βγαίνουμε να το λέμε για τον καθένα αυτό. Εντάξει, δεν σε ρώτησε και κανείς δηλαδή, Αφροδιτούλα. Και εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, τον ήξερε ο Ξαρχάκος, τον ήξερε η Χαρούλα, ο Χατζινάσιος, ο Νταλάρας. Εξάλλου δεν κυκλοφορούσε εκεί στα στέκια της ακροδεξιάς και της Βρωμοελίδη που κυκλοφορείς. Στην Νίκαια πήγαινε, σακούλες τρόφιμα, σε αυτούς που δεν έβγαζαν το μήνα. Εκεί, αυτοί τον ήξεραν. Εσύ τώρα,

Πέθανε δηλαδή ο Μαζονάκης και κάνει rebranding ο Κασιδιάρης, έτσι. Ενώ θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο, ε. Δηλαδή από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς η ζωή διάλεξε για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη φορά, αυτόν που σε κάνει να σκέφτεσαι πως ίσως δεν υπάρχει Θεός να τακτοποιεί τα πάντα. Έβγαλε και ο Τασταπα και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, QR code για να βλέπουμε αν το ιατρείο είναι ok. Και εντωμεταξύ και σε αυτό θα βγαίνει. Ok θα βγαίνει και σε αυτό το ιατρείο, αν το έκανες με το QR code πράσινο θα δίνει. Εγώ, Σπυράκο μου, Γεωργιάδη, θέλω το QR code να μου δείχνει αν ο γιατρός πέρασε με πανελλήνιες σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Μπορώ, ή αν είναι από τα παραδείγματα των κολεγίων και των ΙΕΚ του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, της Χαβάης, του Πούτσεστερ που αδειοδοτήσατε. Αυτό θέλω να δω. Μπορώ να δω αν είναι από ΙΕΚ ή από, με πανελλήνιες από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Εντάξει, άστο να μην... Καλημέρα, εγώ προτιμώ στήθος, όχι μέση. Α, τι είπα, α, μέση. Α, που έλεγα για το μέση, μέση με γιώτα. Μέση με γιώτα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά εγώ μέση με γιώτα, πάντα. Που δεν είμαι και τρελός φαν, δηλαδή. Εγώ μαραντονικός είμαι. Αλλά εντάξει, αφού φοράει τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, εντάξει είμαστε. Λοιπόν, να πιω μια γουλιά, ναι, να πιω και να επιστρέψω να γκρινιάξουμε την ησυχία μας. Να τα πούμε και για το μαζό, να τα πούμε και για όλους, για όλους. Και να τα πούμε και για τον πρώην Υπουργό Υγείας που τηλεφώνησε στον έναν από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Να μάθει τι έγινε, λέει. Και καλά, ντεμέκ, να μάθει τι έγινε. Άχος, αγωνία. Αλλά είναι πελάτης και ο ίδιος. Και έβγαλε στη φόρα το τηλεφώνημα μόνος του, καθώς επίκειται άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Τσακ, πλεύρης, σύστημα 1-0. Στη Χαβάη, στη Χονολουλού σπούδασε. Από εκεί το πήρε το πτυχίο η γιατρός. Εκεί, το πανεπιστήμιο λοιπόν που έχει πάρει ειδικότητα γιατρός που δολοφόνησε το Μαζονάκη είναι σαν αυτά που θέλει να ανοίξει η κυβερνησάρα μας εδώ, έτσι. Τέτοι γιατί θα μας εξετάζουν. Καλά, καλά στερνά να έχουμε, Παναγία μου. Εξαρτάται το ποιος μας ακούει, George. Έλα ρε Ζουμπί, καλημέρα. Τα έχεις βάλει, λέει, με τη γυναίκα που ακόμα δεν έχει καταδικαστεί. Εντάξει. Έχουμε δύο γιατρούς και έναν άνθρωπο που λέει σβήνω, σβήνω, σβήνω. Ως γιατροί δεν ήξεραν να κάνουνε. Πες μου ρε εσύ, Ζουμπί. Ούτε πρώτες βοήθειες. Πες μου ρε Ζουμπί. Ούτε ΕΚΑΒ. Δεν ήθελαν να διακρίνουν τη σοβαρότητα της... δεν ήξεραν να διακρίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μπορεί και να μην ήθελαν κιόλας. Δεν γνώριζαν ότι αν φύγει αυτός ο άνθρωπος θα ανοίξει ο σκός του όλου. Ειλικρινά περίεργο τώρα. Όλα αυτά είναι περίεργα. Και έχουμε και τον Ταχιάο χτες. Να βγαίνει τώρα εκεί να τα στο Καλημέρα Ελλάδα και να τα κάνει, να μην πω τι τα κάνει. Που προσπαθούσε να πείσει ότι είναι εντάξει όλα και το μετρό δεν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, μήπως και αποφύγουν τις αποζημιώσεις, ότι είναι όλα καλά. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε άλλο εσείς, άλλο εμείς, δεν είμαστε όλοι ισικιόμοια. Έλεγε ότι είναι εντάξει η πολυκατοικία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολυκατοικία που έκανε ρογμές στην Κυψέλη που τρύπαγε το μετρό. Τελικά ευτυχώς θα κυρωθεί αυτή η γραμμή. Δεν θα γίνει ούτε μετρό στα Εξάρχεια, ούτε γενικά η 4 γραμμή. Η 4 γραμμή θα ήθελα να γίνει, αλλά άμα είναι να ρημάξουμε τα σπίτια του Κοσμάκη. Και
και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Μου λένε ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, ήταν ακριβώς η δηλασή του. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς θα νοικιάζατε σε αυτή την πολυκατοικία? Α, εγώ όχι, αλλά... αυτή ήταν η ατάκα του Υπουργού. Την έχω βέβαια, άμα θέλετε να σας τη βάλω, μα δεν με πιστεύετε. Του Υπουργού, Υφυπουργού Μεταφορών του και Υποδομών του Ταχιάου για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από το μετρό. Θα το βάλουμε πιο μετά να τα ακούσετε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε απόλυτη ασφάλεια. Μου λένε ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Εσείς θα νοικιάζετε σε αυτή την πολυκατοικία, του ρωτάει ο δημοσιογράφος. Α, εγώ όχι, αλλά. Άλλο εσείς, άλλο εμείς. Δεν είμαστε όλοι οικειομία. Όχι, όχι, δεν είμαστε όλοι οικειομία. Ζήτησα, ναι, η βοήθεια, ναι, παιδιά, πραγματικά, πραγματικά. Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή. Έλα, Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. Venuto a cercare tu, ma io non ti

παιδιά, τώρα αυτά, αυτές οι γκάφες τώρα με τα μικρόφωνα θα συμβαίνουν. Πρέπει να συνηθίσουμε. Έλα ρε Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσει η μοναξιά. Μ' αρέσει αρκετές φορές την απολαμβάνω, όχι πάντα βέβαια, αλλά μ' αρέσει. Και δεν ξέρω αν η μοναχική τύπη είναι πιο έξυπνη. Γενικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν θα καταλάβω μάλλον, αν η μοναξιά είναι δείκτης ευφυΐας ή η ευφυΐα είναι δείκτης μοναξιάς. Αυτό Μαρία, αυτό μόνο. Αυτό, ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα για πιο έξυπνους και λιγότερο έξυπνους. Δεν θα καταλάβω ποτέ αν η μοναξιά είναι δείκτης ευφυΐας ή αν η ευφυΐα είναι δείκτης μοναξιάς. Ή από τα δύο ισχύει περισσότερο. Έλα Νίκη, καλημέρα, κόπηκε το ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλημέρα εγώ, καλημέρα πάνω. Παιδιά, το ιδανικότερο είναι να στέλνετε στο Messenger. Αυτό το βλέπω γρήγορα γρήγορα. Μετά είναι το Instagram και μετά το το Viber. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της μέρας. Μέσα στις εβδομάδες, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, σωτηρία του 2026, 251 τη μέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε, 7 και 2 πρώτα λεπτά στο Ηράκλειο, 7 και 6. Πράγμα δεν είδαμε δηλαδή. Την έστειλε 7 και 6 στην Αθήνα, 19 και 33, 7,5 ώρα περίπου θα πάρει πίσω την τελευταία. Έχουμε και νωρίς αλλαγή ώρας φέτος, νομίζω 25 Οκτώβρη. Τι λέει η Εκκλησία μας, Αγίας Εφημίας, μάρτυρος Μελιτίνης, Λουντμίλας μάρτυρος, Μαρτίνου Επισκόπου Παλαιάς Ρώμης, σήμερα γιορτάζει η Εφημία, όχι η Ευθυμία, Εφημία και η Λουντμίλα. Διεθνής ημέρα για τη, για τη διατήρηση της στιβάδας του Όζοντος. Το τι γλιτώσαμε τότε, εκείνη τη δεκαετία του 80, δεν λέγεται. Κάθε χρόνο λοιπόν γράφει εδώ, στις 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση στρώματος του Όζοντος, σε ανάμνηση της 16 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωπο από 24 χώρες υπέγραφαν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του Όζοντος, θα θυμάστε, με τα σπρέι και τα λοιπά. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198.

Τώρα βέβαια 198 198 νομίζω ότι κάτσε να ξαναγυρίσω πίσω να το ξαναδώ. Αν έρχονται σε 198, νομίζω, παιδιά, νομίζω ότι είναι λιγότερες οι χώρες. Λοιπόν, περίμενε. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198, ναι. Τι να πω τώρα. Νομίζω ότι είναι 190, 192, 193. Δεν είναι τόσο κοντά στις 200. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν επιμένω. Το στρώμα του όζοντος είναι... Είναι απαραίτητο να στέκεται εκεί. Έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Λειτουργεί σαν μια τεράστια, γιγαντιαία ομπρέλα πάνω από το πλανήτη μας και προστατεύει εμάς και τα ζώα και τις καλλιέργειές μας από τις βλαβερές συνέπειες της περίοδου ακτινοβολίας του ήλιου. Μια ακτινοβολία που την ξέρετε πολλές φορές, λίγο να ξεχαστείτε, θα δείτε τα εγκάβματα, θα δείτε, ακούσετε για καρκίνο του δέρματος, καταράχτη στα μάτια. Όταν λοιπόν το στρώμα του όζοντος αδυνατίζει, όπως τότε που είχαμε πάνω από την Αυστραλία και την Ανταρκτική την τρύπα του όζοντος, οι περιόδεις ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια του πλανήτη της Γης και απειλούν άνθρωπο και περιβάλλον, ζώα, φυτά, τα πάντα, τα πάντα. Να καταλάβεις ότι εάν η στιβάδα, αν μπορώ να την πω έτσι, η στιβάδα του όζοντος μειωθεί κατά 1%, θα έχουμε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι. 1% 2% αύξηση του, 1% μείωση, 2% αύξηση του καρκίνου. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Καρδιολογική και δεν σημαζεύεται. Μεγάλη σημασία, η σπουδαία είναι η επεμβατική καρδιολογία για να μειωθούν τα ποσοστά θνησιμότητας. Είναι η θεραπεία με καθετήρες, έχετε ακούσει φαντάζομαι. Είναι ένας νέος κλάδος της καρδιολογίας. Αγγειοπλαστική, έτσι. Είναι μια επέμβαση που χρησιμοποιείται για να ανοίξουν στενές ή φραγμένα αιμοφοραγγεία από τα αποφράξει. Και δεν λέω τίποτα άλλο για να μην πω καμία βλακεία και μειώσω τη σπουδαιότητα αυτών που συμβαίνουν. Γιατί η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διεθνής ημέρα επιστημονικής και κοινοτομίας για τον Νότο. Είναι μια ευκαιρία, μια επενθύμηση, μια ανάγκη να γίνει μια παγκόσμια δέσμευση ώστε να μην μείνει κανένας πίσω, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προοδεύουν με γρήγορους, με ταχύς ρυθμούς. Γιατί δεν είναι μόνο οι αναπτυγμένες χώρες, είναι και οι αναπτυσσόμενες χώρες ή οι χώρες του Νότου, εν πάση περιπτώσει. Που προσπαθούν και κάποιες το καταφέρνουν να συμβαδίσουν με αυτή την πρόοδο, αξιοποιώντας τη δυναμική για να παρακάμψουν τα παραδοσιακά στάδια ανάπτυξης που δεν βοηθούν. Κυρίως οι χώρες του Νότου έχουν προβλήματα διακυβέρνησης. Και έτσι με όλη αυτή την κατάσταση, για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται μια όλο και πιο δύσκολη προσπάθεια. Είναι και αυτή η πόλωση, η κοινωνική και η οικονομική και η περιβαλλοντική πόλωση που δημιουργείται, ρε παιδί. Ξέρω τώρα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και πρέπει να προσέχω και τι λέω και πώς το λέω. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητος. Ο σκοπός της ημέρας είναι βέβαια να
να ενθαρρύνει και να προωθήσει τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ποδήλατο, πόδια, μέσα μαζικής μεταφοράς, εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Για να καταλάβεις, αυτό κρατάει μία εβδομάδα, με κορύφωση έρχεται με την εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, νομίζω έτσι λέγεται, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, αυτή είναι και η κορύφωση των εκδηλώσεων στο τέλος της εβδομάδος. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Πολλά τα σχολεία που δίνουν γάλα, και εδώ στα δημοτικά έδιναν στην Κρήτη, στην Ελλάδα φαντάζομαι. Στην Αμερική δίνουν συνέχεια σε όλα τα σχολεία στις 10 η ώρα απαραίτητα γάλα. Μεγάλη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες ιδιαίτερα. Και τα σχολεία έχουν αποφασίσει να του δίνουν. Εθνική εορτή στην Παππούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία. Να και η Αυστραλία. Που η Αυστραλία δεν ήταν Αυστραλία, είναι, πώς το λένε, αυτοκρατορία, είναι Αγγλία.

0: Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή του πλανήτη, η Παππούα Νέα Γουινέα. Εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία το 1810 και τι τράβηξαν αυτοί από τον Κορτές. Παρ' όλα αυτά έχουν αγάλματά του αυτή τη στιγμή. Η μέρα σεβασμού των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία, και αν τους σέβονται κάπου τους ηλικιωμένους, σίγουρα θα συμβαίνει στην Ιαπωνία. Η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Το έχετε δει το μπαλκόνι της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Έχει μεγάλη ουρά βέβαια, αλλά μπορείτε να μπείτε από την ανάποδα, να μην μπείτε να το δείτε ακριβώς για να ακουμπήσετε, να μπείτε ανάποδα, να βγάλετε μία selfie και να βγείτε όμως για να μην πάρετε τη σειρά κάποιου. Εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή η μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο είναι ερωτεύσιμη. Better than sex που λέμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για την πόλη μας στο Ηράκλειο. www.musicokanali.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Μου στείλει κάτι ο Γιάννης, σας το πω μετά. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα mail σας στο studio papi@musicokanali.gr. Social, στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα μας, λέει καλημέρα στο 28 13 60 260. Μου λέει, μου στέλνει ο Γιάννης μια φωτογραφία και μου λέει ένα τύπο να μιλάει και να λέει, πριν δανείσεις σε κάποιον λεφτά, αγκάλιασέ τον. Μπορεί να είναι τελευταία φορά που τον βλέπεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε break και να γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες, αλλά και τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο 12ο Γυμνάσιο Λύκειο στα Δειλινά, που είναι πλέον Ωνάσιο, έτσι. Είναι πλέον Ωνάσιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Είδες, 195, μπράβο ρε εσύ Θωμά, 195 χώρες μου λέει ο Θωμάς ότι είναι. Είδες, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, γιατί έγραφε το σαν σήμερα ότι για την τρύπα του όζοντος, για να προστατευτεί ο πλανήτης από αυτό το κακό, έχουν υπογράψει 198 και μου φάνηκε πάρα πολλά, δεν είναι κοντά στα 200. Θα το θυμόμουν, θα έλεγα άντε άλλα δύο να πιάσουμε 200. Αλλά δεν. Εγώ θυμόμουν 192, 193, 195 τελικά είναι τα κράτη στον πλανήτη. Και μου στέλνει και ο Θωμάς, όχου, περίμενα ξαναβρω το μήνυμα ρε Θωμά, γιατί γύρισε η σελίδα. Σε δευτερόλεπτο. Δεν το βρίσκω, το χάσα. Μου στείλε και ο Θωμάς αναλυτικά ανά Ήπειρο. Δυστυχώς δεν το γύρισε. Ωραία. Πάμε παρέα με το Knocking on Heaven's Door. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. 1462 λέει ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης ο Σουλτάνο Μεχμέτο Β'. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας αλίμονο ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1800, δεν την ξέρω την περίπτωση, αλλιώς θα τους σχολίαζα. 1835 ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, ο Δαρβίνος μας, Κάρλος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Καλαμπάκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νοτιοαμερικής, ανατολικά της Αυστραλίας, Ειρηνικός ωκεανός. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Κόντρα στην Εκκλησία βέβαια.

Είναι ο μηχανισμός της εξέλιξης των, των έμβιων όντων, έτσι. Knock, knock, και εκεί μάθαμε ότι δεν είσαι επικρατεί ο πιο ισχυρός. Knock, knock, μάθαμε ότι αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσει και βέβαια να αναπαραχθεί.

Μας είχε φέρει και ένα παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, ο Δαρβίνος με την πεταλούδα. Μια συγκεκριμένη πεταλούδα, δεν θυμάμαι τώρα το είδος της. Στην Αγγλία, κατά την βιομηχανική επανάσταση, πριν την βιομηχανική επανάσταση, οι ανοιχτόχρωμες πεταλούδες είχαν πλεονέκτημα, γιατί μπορούσαν να κρυφτούν πιο εύκολα στους ανοιχτόχρωμους κορμούς των δέντρων. Μετά ήρθε η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία, οι κορμοί μαύρισαν από την κάπνα που έβγαζαν τα... τα εργοστάσια, τα φουγάρα των εργοστασίων. Τότε αυτές που επιβίωσαν, γύρισε ο τροχός, και αυτές που επιβίωσαν, κάποιες σπάνιες σκουρόχρωμες πεταλούδες που απέκτησαν πλεονέκτημα γιατί δεν τις έβλεπαν εύκολα τα πουλιά, και έτσι επιβίωσαν περισσότερο, και σε λίγα χρόνια έγιναν η πλειοψηφία αυτές τις σπάνιες πεταλούδες. Αυτό μας είπε ο Δαρβίνος. Charles Darwin, 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Donald Duck, μου σπάει τα νεύρα κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από τους αγαπημένους μου. Donald με την Daisy. Donald που δεν φοράει ποτέ βρακί, έτσι το καταλαβαίνετε. Ποτέ βρακί. Ο Σούπερμαν το βρακί πάνω από το παντελόνι, ο Donald γυμνός. Η Χιονάτη κοιμάται σε ένα σπίτι με 7 άντρες μόνη της μακριά από το δικό της σπίτι, και δεν συμμαζεύει, τέλος πάντων, πολλά, πολλά κενά έχουν τα παραμύθια μας με τα οποία μεγαλώσαμε. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος, η Σαντορίνη, ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, βέβαια. Σπυρίδων Μαρινάτος, Σπύρος Μαρινάτος. 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κήπεδο. Αν πάτε σε Σαντορίνη, κάποια στιγμή πρέπει να περνάτε και από το ακροτήρι. Θα πάτε που θα πάτε, στην Κόκκινη Παραλία. Δίπλα είναι το ακροτήρι, ή στο Εμποριό. Δεν γίνεται. Είναι ένας τόπος που αξίζει. Αν κάτι αξίζει από τη Σαντορίνη, είναι ναι, μεν η καλδέρα, αλλά είναι και αυτό το πραγματάκι εκεί κάτω στην. Κοντά στην Κόκκινη Παραλία, αναγκαστικά περνάτε από εκεί για να πάτε. Οπότε καλό είναι να κατεβείτε, να του ρίξετε μια ματιά. Στο 1970, Σεπτέμβρης τώρα του 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο εκτός έδρας της ΖΕΝΕΣ. ZNSS, και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. 2 Ιουνίου 1971 ο τελικός, το κατάμεστο Wembley, ήταν και ο μπαμπάς μου μέσα, είχε πάει με κάτι φίλους, μάλιστα τραγουδούσε το Μπλαντί ο Μπλαντά, τραγουδούσε, δηλαδή, και λέω κοίταξε να δεις τώρα. Και η μαμά κουνούσε το κεφάλι, λέει, καμία σοβαρότητα, πώς έκανα εγώ παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Και έλεγαν το φίλο του αγκαλιά, ξέρεις, και φεύγω από το σπίτι μου το πατρίκο, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά, βρήκα σε ένα προχειρό λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Μικρός ήμουνα, πολύ μικρός, 6 χρονών ήμουνα. 6,5. Σφαγές Παλαιστινίων 1982 από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σαμπράς Ατίλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτούργος κατηγορείται ως στρατηγός και μετέπειτα βέβαια πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν. Πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω από αυτόν τον τύπο. Στρατηγός και πολιτικός δεν μου κάνει και... δεν είναι καλός συνδυασμός. Και όντως ο Αριέλ Σαρόν ήταν ένας σκληροπυρηνικός πολιτικός, ο οποίος έχει πεθάνει βέβαια τώρα, έτσι. Έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε σε κόμμα, και ήταν σε κόμμα, τον κρατούσαν στη ζωή για πολλά χρόνια. Αλλά δεν θυμάμαι να σας πω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες. Τον κρατούσαν πάρα πολλά χρόνια στη ζωή. Δεν και καλά να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν λέω πράγμα, αλλά ήταν πολύ. Albert von Szent-Györgyi de Nagyrapolt, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής βεβαίως το 1893.
Λορίν Μπακόλ. Α, είναι η γυναίκα του Χάμφρι Μπόκαρτ. Λορίν Μπακόλ, μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του Χόλιγουτ. Τα πάντα έκανε αυτή η γυναίκα, τα πάντα έπαιξε. Τυφερή, σκληρή, πω. Δεν έχω δει καμία ταινία της βέβαια, αλλά μου τα έχει πει ο μπαμπάς. Προσπαθώ τώρα, μιλάω για να θυμηθώ μία ταινία που είχε να κάνει με την Μαρτινίκα και Γουαδελούπη. Μου το έλεγε και μου το ξανά έλεγε. Στο λέγανε ρε φίλε. Λορίν Μπακόλ, μπας περιπτώσει τώρα, δεν μπορώ να το ψάξω. Κάτι, μια ταινία που είχε μέσα ένα νησί της Καραϊβικής, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη. 1925, Riley King, Αμερικάνος θρύλος του blues, είναι ο B.B. King, παιδιά. Και δεν μπορώ να μην τον τιμήσουμε, περίμενε να βάλω B.B. King. Και ξέρεις, θα κάνω, θα βάλω B.B. King παρέα με Tracy Chapman. Πω, ρε φίλε, αυτό θα κάνω.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 1736 ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενάιτ. Πολύ μας μπέρδεψες ρε εσύ, Γκάμπριελ, Ντάνιελ, Γκάμπριελ είναι το μεσαίο. Πολύ μας μπέρδεψες. Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιουργήσε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση θερμοκρασίας, την κλίμακα Φάρενάιτ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όχι τίποτα άλλο, έχετε το νου σας, αν βρεθείτε ποτέ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ότι η Φάρενάιτ μπορεί να έχει περίπου 40 μονάδες πάνω από την Κελσίου, αλλά όταν περνάμε το 0, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, να έχετε το νου σας, μην μπερδευτείτε όπως μπερδεύτηκα εγώ, θα σας τα πω άλλη ώρα, δεν τις παρούσεις. 1932, Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και μας έσωσε βέβαια, έτσι.

Καλημέρα, Αναστασία. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Μαλάρια με ελαιονοσία είναι το ίδιο πράγμα. Μαλάρια, όσους επιτοπλίσσουν, τη λένε η ναυτική και ο δικός μας, το αγόρι μας, το χιλιοτραγουδισμένο, Νίκος Καβαδίας. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή μια Ελληνίδα υψήφωνος, η απόλυτη ντίβα του λυρικού θεάτρου. Τι να πω και τι να για τα φωνητικά της και τα υποκριτικά της, Μαρία Κάλλας. Τι να πω και τι να αφήσω για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την ντύπησα. Είναι σημείο αναφοράς όχι για την Ελλάδα αλλά για τον πλανήτη, έτσι, για την όπερα του 20ου αιώνα, με αξεπέραστες ερμηνείες, παιδιά. Αξεπέραστες ερμηνείες, φοβερή. Μυθική καριέρα. Έζησε και ένα θυελώδη έρωτα με τον Νονάση. Και στο τέλος πέθανε μόνη της, βέβαια. Και φοβάμαι ότι ο έρωτας με τον Νονάση ήταν μονόπλευρος. Αυτή δηλαδή ήταν απόλυτα ερωτευμένη. Ο Νονάση ήταν στον κόσμο του, νομίζω. Μαρία Καλογεροπούλου. Από την... Μισή-μισή ήτανε, από την Καλαμάτα και από την, πες το μωρέ, το χωριό, το Επίνιο της Λαμίας, που ήτανε και δήμαρχος ο Γκλέτσος. Έλα ρε παιδιά. Στυλίδα. Τη Στυλίδα. Μαρία Κάλλας. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα.

αυτά για να σας σήμερα μια μέρα σαν και αυτή. Έχω χρόνο να δούμε και τα Τουνισιού μας. Είχαμε μείνει και χωρίς ρεύμα για ώρες πολλές. Και ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης. Αλλά δεν θα πω τίποτα, θα το πω το επόμενο ημίωρο. Γιατί τώρα θέλω να ακούσω με την ησυχία μου BB King, Tracy Chapman. Απίστευτη κιθάρα ο τύπος, απίστευτη φωνή Tracy Chapman. Εσείς καλά εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1.

Τραγουδάρα. Ταιριάζει και με τον καιρό. Λοιπόν, αφού λες ότι ταιριάζει με τον καιρό, πάμε να παίξουμε λίγο τσι, βροχερά τραγουδιά. Τώρα βέβαια που το είπα, άνοιξε ο καιρός έτσι. Πάμε να ρίξουμε γρήγορα γρήγορα μία ματιά στα δικά μας. Είχαμε χωρίς ρεύμα. Υπήρξαν προειδοποιήσεις προς το ΔΔΕ για προβλήματα στους μετασχηματιστές. Η διακοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα και έτσι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ήταν περίπου για 4 ώρες μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου. Ένα πρόβλημα που ξεκίνησε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω. Σημειώθηκε έκρηξη σε 3 μετασχηματιστές όπου βρίσκονται σε στήλωση συμβολή των οδών Κνωσού και Ιδέας, ενώ είχε προηγηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης. Είχαν πάρει πολλά τηλέφωνα κάτοικοι και τους έλεγαν ότι παιδιά τσιρίζουν οι μετασχηματιστές, κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και κανείς δεν συγκινήθηκε μέχρι που έπεσε το ρεύμα. Και άλλες περιοχές έτσι, και Γάζη και Χερσόνησο υπήρχε θέμα. Είναι αυτό το πράγμα, αυτή με την όταν έρχεται αυτή η βροχούλα τρέμεις, δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιαστεί. Είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης τη νύχτα για Λέμβο με μετανάστες. Κατερίνα Σπυριδάκη, καλημέρα Κατερίνα. Βουλευτής τη Λασιθίου από την Ιεράπετρα. Αξιοκρατία είναι να βάλετε επιτέλους όρια στη δική σας ανεξέλεκτη εξουσία.

0: Γενικά, ορέστη η μία μετά την άλλη φτιάνουν οι καραβιές στην Κρήτη. 235 μετανάστες, μια και το συζητά στο νησί μέσα σε λίγες ώρες. Break και επιστρέφω με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Σύση, καλημέρα Νικηφόρε. Βαγγέλη είπα καλημέρα. Παιδιά, είναι τόσο γρήγορα που αλλάζουν οι σελίδες που ίσως να έχω χάσει κάποια καλημέρα.

Και βέβαια τώρα, αφού μιλάμε για προχερά τραγούδια, να μην ακούσουμε Bruce Springsteen. Και ποιο μιλάει για βροχή, ποιο μιλάει για πορφυρή βροχή.

ξέρω τι ψάχνω τώρα. Θέλει ο γιος μου να φτιάξει ένα παλιό τηλέφωνο που είχα, ένα Note 10 Plus, και θέλει να αλλάξει την οθόνη. Έχει σπάσει η οθόνη και θέλει να αλλάξει την οθόνη. Τώρα ο Θεός και η ψυχή μας. Ούτως ή άλλως το τηλέφωνο άχρηστο είναι. Αν περισσεύει κάποια οθόνη Note Plus, Note 10 Plus, να έχει χαλάσει το τηλέφωνο και να έχει μείνει σώα η οθόνη, καλοδεχούμενη είναι. Θα την αγοράσουμε βεβαίως, ε. Έλα Μέρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Να πω καλό χειμώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα δικά μας. Έλυσε το πρόβλημα ο Σπύρο Άδωνης Γεωργιάδης με το app. Καημένα Άδωνη, αν με ένα app λύναμε τα προβλήματά μας, θα βάζαμε το Ζούκεμπερκ να κυβερνήσει και θα ήταν όλα ζάχαρη. Εμείς όμως επιλέξαμε εσάς, τους άριστους, το Μάκι με το τσεκούρι και τον επαγγελματία τηλεπλασχέναν ο Γιλέκον. Τι μπορούσε να πάει στραβά, πες μου. Άγχος έχω πάλι με την Aegean, διότι η Aegean το 2021 έχει επιδοτηθεί με 120 εκατομμύρια από τα λεφτά μας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και το πρώτο εξάμηνο τώρα που βγήκαν και τα αποτελέσματα του 2026 παρουσιάζει ήδη ζημία 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Να αρχίσετε να ετοιμάζεστε πάλι για επιδοτήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το καταλαβαίνετε, έτσι δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Έχουμε και την ΓΕΚ Τέρνα, όπου οι σχέσεις, μάλλον πιο σωστά, της ΓΕΚ Τέρνα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο υπερβολικός δανεισμός της απασχολούν πλέον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από σχετική καταγγελία. Εγώ προσωπικά εύχομαι καλά ξεμπερδέματα.

αυτό που έλεγα το πρωί, ότι πέθανε ο Μαζονάκης και κάνει rebranding ο Κασιδιάρης, ενώ θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς η ζωή διάλεξε για μία ακόμη φορά αυτόν που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει ή είναι άδικος ο Θεός. Ένα από τα δύο. Για το QR code τα είπα το πρωί, Μινά. Θα ήθελα το QR code να μην μου δείχνει αν ο γιατρός έχει πάρει άδεια. Γιατί και το ιατρείο που πέθανε ο Μαζονάκης, πράσινο θα το έβγαζε το QR code. Θέλω να μου βγάζει αν, είναι, αν έχει περάσει με πανελλήνια σε ελληνικό πανεπιστήμιο ή αν είναι από τα παραρτήματα των κολεγίων και των ΙΕΚ διαφόρων τυχαίων πανεπιστημίων που αδειοδότησε η κυβέρνηση. Αυτό θέλω εγώ να ξέρω. Γιατί τα αποτελέσματα τα βλέπατε, έτσι. Τι έχουμε? Είχαμε δύο γιατρούς και έναν άνθρωπο που έλεγε σβήνω και σβήνω, το Μαζονάκι. Ως γιατροί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ούτε καν τις πρώτες βοήθειες, ούτε το ΕΚΑΒ κάλεσαν. Δεν ήξεραν να διακρίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν γνώριζαν αν φύγει ο άνθρωπος ότι θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Ψάχνανε στο AI να βρουν λύση. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ένα αγαπημένο τραγούδι, Σελοφέι, που το είχα δει σε μια ταινία που δεν θυμάμαι το όνομά της. Κάτι με... Α, Sweet November νομίζω. Sweet November.

παιδιά, το δεν αστείευουμε. Το πανεπιστήμιο που έχει πάρει ειδικότητα γιατρός εκεί στη Χονολουλού, στη Χαβάη, είναι σαν αυτά που θέλει να ανοίξει να ανοίξουν οι κυβερνώντες εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοιοι γιατί θα μας εξετάζουν από εδώ και πέρα. Καλά στερνά να έχουμε. Καλά στερνά να έχουμε.

αυτό που κατάφερε Κωνσταντίνα ο Μαζονάκης είναι ότι κατάφερε να κλάψει για αυτόν η Λάτση, αλλά και ο τελευταίος εργάτης του Περάματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αφήστε το ρέμο και αφήστε το να συνησυχία τους τώρα. Τόπο Ξαρχάκος, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, είπε ο Ξαρχάκος. Α, για τον Αντώνη θα λένε οι Άραβες, μη σκάτε. Μη σκάτε. Λοιπόν, στο Sky τώρα, χτες οι ατέριαστοι προανήγγειλαν ότι έρχεται μαύρος χειμώνας με ασφυκτικές αυξήσεις τιμών σε προϊόντα, καύσιμα και ενέργεια. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, αν αυτό είναι πρώτη είδηση στο Sky, φανταστείτε τι τσουνάμι και τι φτώχεια έρχεται. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και εμείς εδώ ως περιφέρεια σβήνουμε μέρα με την ημέρα. Πεθαίνει παιδιά. Απίστευτο τραγούδι και απίστευτη φωνή, Jeff Beck, σε αυτό το κλασικό τραγούδι, το I put a spell on you. Άκου φωνή, άκου τώρα. Σταματώ την είδηση και θα την πω μετά.

Λοιπόν, πριν μας διακόψει Jeff Beck, έλεγα ότι η περιφέρεια πεθαίνει. Και όλοι αυτοί που μας κυβερνούν εδώ και πολλά χρόνια, βέβαια, κοιτούν ως θεατές. Έχουμε μείωση γεννήσεων 42% πανελλαδικά. Με Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Αυθιώτιδα, Κοζάνη, Βρετανία και Φλόρινα στο 50%, παιδιά. Μείον 50% στο μισό οι γεννήσεις. Και είναι λογικό. Είναι λογικό. Χωρίς δουλειές, χωρίς στέγη, χωρίς στήριξη. Κατάρρευση, δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Είναι έξι νομοί, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Αυθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, όπου καταραίουν κυριολεκτικά, ερημώνουν. Ερημώνουν, παιδιά, ερημώνουν. Ερημώνουν και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε χάσει πάρα πολύ βασικά πράγματα. Έχουμε χάσει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, σύνταξη, που παίρναμε κάποτε στα 55, 13ο, 14ο μισθό. Έχουμε χάσει το εφάπαξ, τις υπερορίες, τις πληρωμένες υπερορίες. Θα χάσουμε και το επίδομα ανεργίας και είναι όλα κατακτήσεις, έτσι. Όλα κατακτήσεις με αίμα. Τώρα δεν εξετάζω αν είναι της αριστεράς είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Είναι κατακτήσεις τις οποίες τις χάνουμε. Και από πάνω μας λένε και τεμπέλιδες, μας λένε και προδότες. Και ποιοι μας το λένε? Οι μετακλητοί. Οι μετακλητοί, ρε φίλε. Οι μετακλητοί. Όλοι οι τύποι που μας κουνάνε το δάχτυλο τόσο καιρό. Χασάπιδες, πραπέδες και όσοι μαζεύεται. Θέλω πάρα πολύ να μάθω ποιοι ήταν οι πελάτες του Μέγκελε, των δύο γιατρών, εν πάση περιπτώσει, που καταδικάστηκαν στη Μπουζού, στη φυλακή. Θέλω πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα πούμε: πόρε φίλε, κι αυτός, μα κι αυτός, μα κι αυτός. Στο Μαζονάκι έτυχε η παπαριά. Δεν μπορούσε να τύχει σε κάποιον άλλον. Έχουν αρχίσει να κελαϊδούν μόνοι τους, φοβούμενοι ότι θα αρχίσει να μιλάει ο Δούκας του Εδιμβούργου.

Γεια σου Μαρίνε, γεια σου Αλέξανδρε. Δημήτρη Βάλια, καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Μα τα είπε ο Σκιαδαρέσης, παιδιά, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης το είπε χοντρά χοντρά. Είπε ότι σε μία συνέντευξη το σύστημα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με σκεπτικό να πνίξει με κάποιον τρόπο όλες τις μορφές αντίδρασης και όποιες φωνές αντίδρασης. Και αν υπάρχουν φωνές αντίδρασης, αυτές πνίγονται, τις κοροϊδεύουν, περιθωριοποιούνται. Δηλαδή περνάνε στη συνείδηση του κοινού σαν κάποιους τρελούς που λένε πράγματα ή γκρινιάζουν συνέχεια ή τέλος πάντων δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί μαζί του. Είναι βασιλεύει αυτό το κοίτα τη δουλίτσα σου, κάνε τη ζωούλα σου και μην ασχολείσαι με τίποτα. Έτσι όπως βλέπανε και τον Νικόλα τον Άσημο βέβαια κάποτε. Έλα Ειρήνη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο είτε βεβαίως. Όσον αφορά στον πλανήτη, τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το βλέπεις από την τιμή του πετρελαίου, το βλέπεις από τις τιμές των μετοχών. Και έχουμε και μια ιστορική παραδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που λένε ότι ναι, έχουμε αναπτύξει όπλα στο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια κλείνει μια εποχή. Είναι μια μακρά περίοδος, το τέλος μιας μακράς περίοδου στρατιωτικής μυστικοπάθειας και βάζει την ανθρωπότητα τώρα σε μια νέα εποχή διαστημικού πολέμου. Πώς θα ξεμπερδέψουμε. Στο μεταξύ ο Τραμπ τώρα, μια και συζητάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, κλείνει το κέντρο Kennedy και απειλεί να μπλοκάρει την ανακαίνιση αν δεν πει το όνομά του. Σου λέει δεν γίνεται ρε φίλε. Ποιος Kennedy. Μάγα, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Beth Hart, Chocolate Jesus. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Για ακούστε το να μου πείτε. Αυτό θα μας πάει σε break.

Καλημέρα, καλημέρα Ζαχαρία, καλημέρα Χαρά, καλημέρα Μαρία. Γενικά καλημέρα στην Ιδωμενέως. Chocolate Jesus, θα ακούμε και πάμε σε break. Δεν θα γκρινιάξω άλλο, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θα περάσουμε μόνο σε ευχάριστες ειδήσεις, ευχάριστες τώρα. Θα πούμε και καύσιμα, τι το ευχάριστο θα βρούμε εκεί. Καύσιμα, αθλητικά, αγόρια και βέβαια τον καλό μας τον καιρό, γιατί μόνο καλός είναι αυτός ο καιρός, έτσι. Μην σας ακούω να γκρινιάζετε. Είναι φθινόπωρο, ε. Και πλέον σε 5 μέρες μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Νίκη Βόλου Αστέρας, 3 η ώρα το μεσημέρι, Κύπελλο Ελλάδος από το Sky. Από το υβριδικό του Sky, δεν ξέρω τώρα να το δείξει και η τηλεόραση Sky, κανονική τηλεόραση. Νίκη Βόλου βέβαια είναι η ομάδα μου, έτσι το ξέρετε. Χωρίς κανένα λόγο, δεν είμαι από το Βόλου, δεν είμαι τίποτα, απλά γουστάρω Νίκη Βόλου. Κάποτε την είδα ένα φεγγάρι που είχαν πάει Πήλιο για διακοπές. Βαρέθηκα την παρέα, κατέβηκα στο Βόλο, είδα την Νίκη Βόλου, είχε και την εμφάνιση της Εργετινής, ερωτεύτηκα τέλος. Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο, επίσης από το υβριδικό κανάλι του Sky. Στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός από το Sky. 6 παρατέταρτο και φυσικά Παναθηναϊκός, όπου θα κάνει ένα μεγάλο rotation ο Νίστρου. Το παίρνει κιόλας, έτσι. Αντιμετωπίζει και φυσικά για δεύτερη φορά σε λιγότερο από μία εβδομάδα, γιατί την είχε αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά όμως για το θεσμό του κυπέλου. Είναι και στην αποστολή ο Σαλάχ Εντίν. Και έμειναν εκτός Φαν Μπρόκελεν, Λούζα, Λιβάη για να ξεκουραστούν. Τσιριβέγια Κρίστιασεν επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Ο Τσάβες για να μπει ο νεαρός γείτονας. Ενώ Ίγκασον και Παντελίδης, τα ξέρετε, είναι τραυματισμένοι. Θα μείνουν εκτός λόγω των τραυματισμών τους. Έχει και ατρόμητο ΠΑΟΚ στις 8. Και ο Ολυμπιακός στις 10. Από τον Αντένα θα το δούμε αυτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Μακάρι να πάει καλά.

μου λέει ο Τζόρτζ, μη λες ότι τον παίρνει να κάνει ανανέωση. Πώς το λένε, να κάνει rotation. Έχει την ευχέρεια, έτσι είναι πιο σωστό. Καλά λέει, ο άνθρωπος τον παίρνει τώρα. Είναι λίγο, δεν είναι. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός με την Αγγελόνια. Θα δούμε τι γανδεκάδα θα κατεβάσει ο Αλγκουαθίλ. Τι είδε, τι δεν είδε, τι σκέφτεται. Άντε να πάρουμε κανένα πόντο, γιατί το έχουμε μεγάλη ανάγκη να ανεβούμε λίγο στη βαθμολογία της UEFA. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Βαθιά ανάσα και επιστρέφω να ρίξουμε μια ματιά στις τιμές των καυσίμων. Πολύ βαθιά. Σχεδόν κομμένη ανάσα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας το καιρό και μετά να δούμε καύσιμα. Μπορώ, όσο το αποφεύγω. Λοιπόν, ό,τι έριξε, έριξε, σύμφωνα με το μετεό. Βέβαια, δεν το εμπιστευόμαστε 100%. Δεν, 100% όχι, δεν το εμπιστευόμαστε. Στους 26 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία. Αρκετά σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας. Θα πυκνώσουν περισσότερο από τις 6 το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι και ξημερώματα της Πέμπτης, που θα αλλάξει θα αλλάξει η μέρα, θα ξεκινήσει ένα ψηλόβροχο όπου θα γίνει έντονη βροχή, μέχρι τις 9 το πρωί θα βρέχει και δεν είναι καθόλου κακό, αλλά αυτό είναι, τελείωσε μετά, ό,τι έριξε έριξε, μετά ξανά πάλι καλοκαίρι. Όσο χαρήκαμε, χαρήκαμε δηλαδή. Βορειαδάκι, γι' αυτό και θα είναι χαμηλή θερμοκρασία. Αύριο λόγω βροχής και λόγω δυνατότερων ανέμων, γιατί θα ανέβουν 4-5 μποφόρ, μόλις σταματήσει, μόλις κόψει η βροχή, ο αέρας θα ανεβεί. Βορειοδυτικός, θα ρίξει τη θερμοκρασία στους 25, 26 την Παρασκευή και αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος. 27 το Σάββατο, 28 την Κυριακή, 29 τη Δευτέρα. Δευτέρα που μπαίνει και επίσημα το φθινόπωρο. Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών, κανονιστείτε. Αύριο ομπρέλα διάβροχο και ξανά μανα πάλι κοντομάνικα από Παρασκευή.

Λοιπόν, παρέα με το Cripple's Crown. Όπω τα λέει όλα ο τίτλος. Πάμε να δούμε τα καύσιμα. 2,129 ό,τι και χθες, δηλαδή από την Αιτζία στο Γάζι. 2,144 αρκετά πάνω από τη Γουίν στη Χριστομιχάλη Ξημέρη. 2,145 από την Αβίνη στη Σκουλά. 2,145 από την Σέλ στη Χριστομιχάλη. 2,145 από την Αβίν στην 62 Μαρτύρων. Ίδια τιμή και από την BP στην Κνωσού. Και αυτές είναι οι φθηνότερες τιμές, αν είναι δυνατόν, αμόλυβδες σε 95 οκτανίων και μη χειρότερα. Δίζελ κίνησης 1,989 και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό. Από την Αβίν στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να περάσει κανείς από εκεί, ας μας πει. 2,075 η επόμενη τιμή από την Αβίνη στην Λεωφόρο Κνωσού, 2,085 στις Βασιλιές, 2,085 από τη ΣΕΛ, 2,085 και από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθους και από τη ΣΕΛ στην Κνωσού, και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης. Φοβερό, φοβερό, παιδιά, ανατριχιαστικό, από 1,2 το δίζελ. Πού το έφτασαν. Εν τω μεταξύ, Χριστίνα Παπά, τη θυμάστε? Χριστίνα Παπά εξομολογήθηκε και αυτή. Εξομολογήθηκε και αυτή για αυτά που τράβηξε στην Καρνεάδου. Αποκάλυψη, σοκ, με επανέφεραν με απεινιδωτή εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης. Ωχ, Παναγία μου.

Λοιπόν, όσοι εδώ και μην παρέκει, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1 για την πόλη μας στο Ηράκλειο. Γιώργος Παπαδοκότσου, όλοι στα αυτάκια σας, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν. Όταν το ρολόι πει 9, 10, να ξέρετε ότι δεν είναι 10, είναι 10 και 4. Και αυτό γιατί θα αφήσω τον Σαντάνα να μας τα πει όλα για το Smooth. Καλά να είμαστε να τα πούμε αύριο.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι

Όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα καθυστερώ μια ολιά που λένε για να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Ψιλοβραχνιασμένος σε βρίσκω. Έτσι ξαφνικά δεν γίνονται αυτά. Είπαμε καλημέρα ή καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας και βεβαίως εδώ είμαστε και σήμερα 105,1, 103,3 να σας φτιάξουμε το κέφι και βεβαίως σήμερα θα το είδατε σίξης και ξερό ψωμί που πάει να πει θα μου βγει η πίστη να μαζεύω κομματάκια γιατί είναι μικρά, πολλά και χαριτωμένα.

Καλημερούια στους συνήθεις ύποπτους που βρίσκονται στο chat και βεβαίως Νικόλα μου, Ανούλα μου, Δημήτρη, Γιάννο, Αλέξης. Στην αρχή πήγα να γράψω 60's και δροσερή Μαργαρίτα, αλλά δεν μου βγαίνει.

Κωστή, σας έβρεξε. Απίστευτον. Ρε παιδιά, έβρεξε και στο Ηράκλειο ή μόνο εκτός?

Είδες, έβρεξε λέγε και στο Ηράκλειο το πρωί. Χαμπάρι δεν πήραμε, σου λέω, γιατί εμείς ξυπνάμε κάπως αργά. Το έχουμε πει, με μια ζωή βαμπύρι είμαστε, κοιμόμαστε αργά, ξυπνάμε αργά.

Επισήμως Ανδράκη με 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Απανταχού της Κρήτης μέσω www.musicokanali.gr. Βρέτε μας, δεν θα χάσετε. Είμαστε καλά παιδιά, χαρά γεμάτα. Δεν κατάλαβα. Το καλό παιδί χαρά γεμάτο σημαίνει χαζούλης. Κάλιο χαζούλης παρμουτζούφλης.

Αν και είμαι σίγουρο ότι βεβαίως το πήρατε χαμπάρι εσείς εκεί βορειοδυτικά. Όπως λένε οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ μου απανταχού. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Είχατε διακοπή ρεύματος. Έλα. Συνήθως το φαινόμενο βεβαίως. Τόσο καιρό ήταν η ξερά ύλα, η σκόνη, τώρα ψηλόβρεξε. Και αυτού και από την αρχή. Ποιος θα πάρει ένα φτερό να πάει να τους ξεσκονίσει, θα σου έλεγα τώρα, αλλά οι άμυροι φτερού, όσοι θυμούνται τον Αντρέα, επόθανεν εδώ και πολλά χρόνια.

Τα διάβασα, φίλε, να τα διάβασα. Ξεκίνησαν τα σχολεία και ένα σωρό ηλικία των σχολείων δεν ανοίγουν γιατί δεν έχουν υγιεινά προϊόντα. Κοίταξε να δεις, το συνήθες ηλικίων είχε πατατάκια, γαριδάκια, άκια, μάκια, φάκια. Αναψυχτικά που δεν κάνουν καθόλου καλό. Ξέρετε εκείνα με, τις σταυρίνες, τις γαϊδουρίνες. Και πρέπει να αλλάξει όλο το στυλάκι. Τώρα τι θα σερβίρουνε, δεν ξέρω, μαρουλοσαλάτες. Ρε παιδάκια, ρε παιδάκια. Το ξαναλέω. Ένα κουλουράκι και λίγο τυράκι. Φτιάξε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

0: πλούστα εδώ, Γιαννάκο μου. Σήμερα θα ροκεντρολίσω με το καρακερατά.
1: Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot.
0: Πρέπει όλοι μαζί να δούμε το θέμα του μαγού. Να κάνουμε μια επιτροπή, να συνεδριάσουμε, να κάνουμε μια επανάσταση να τον ελευθερώσουν.

αν θα πληρώνεται η Επιτροπή. Αυτά, αγάπη μου, μόνο στα σβουλά των Ελλήνων. Εμείς είμαστε του τζάμπα. Θα διατηρηθεί, ποιος, ο τουρισμός θα διατηρηθεί ακόμα για καιρό. Μα το είδα, ένα σωρό επισκέπτες πάλι στην νότια Κρήτη. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι γράφουν με μεγάλα γράμματα ανάμεσά τους και μία γυνή με δύο παιδιά. Δηλαδή όλοι αυτοί που έρχονται ρσενικοί είναι ρσενικοί. Και ναι, διατί και πορκουά.

Γκάμπη, τα μηνύματά σου πάνε στο μουσικό κανάλι. Έχω μπερδέψει τα τσάτ. Πάω από εδώ, πάω από εκεί να τα διαβάσω. Καλώς όρισες.

σταματήσετε αυτό το αστείο να παίρνετε τηλέφωνο στο μουσικό κανάλι. Το ξέρετε, η τηλεφωνήτριά μου είναι σε μόνιμες διακοπές και εγώ έχω τόσα να κάνω που δεν το σηκώνω. Απλό. Ό,τι θέλετε μπείτε στο chat του Λύκου ή στο chat του Μουσικού Καρμουλιού ή στο MSN ή από εδώ ή από εκεί, να σου τρελαθώ, να πηδήξω από τη σκάλα, να τελειώνει το θέμα.

Θα σου κάνω απλό το θέμα. Έχω τρεις σταθμούς μπροστά μου που παρακολουθώ το chat του μουσικού κανονικού. Όχι στο λατό, δεν μπαίνω καθόλου προς τα εκεί. Μην χάσουμε το παιχνίδι εντελώς. Μπαίνω στο chat του Λύκου. Χτυπάει το NMSN μου. Μπαίνετε στις ειδοποιήσεις στο Facebook μου. Μπαίνετε στο μουσικό κανάλι. Ανοίγω από εδώ, ανοίγω από εκεί και στο τέλος πατάω κανένα λάθος κουμπί και κάνω καμιά βλακεία. Και ρεμίστε, θα απαντώ σε όλους αγάλι αγάλι. Καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη. Το είπα, www.musicokanali.gr και είμαστε παντού.

και θα σας δίνουν προειδοποιήσεις, το αναφέρουν. Τώρα αν εσείς δεν το παίρνετε χαμπάρι και παιδευόσαστε, είπαμε, έργα γίνονται, θα υπάρξει ταλαιπωρία. Η γέφυρα του Ξηροποτάμου θα είναι κλειστή όλο το 24ωρο, αγόρι μου. Για αρκετές ημέρες από την πήρα χαμπάρι. Τα πιένεις αλοέρα.

συντροφιά μας βεβαίως, βεβαίως ομορφαίνει κάθε μέρα. Ο Αλέξης ο Γελιτάκης και οι συνεργάτες του, που είναι έτοιμοι πάντα να σας εξυπηρετήσουν, κάνοντας από μέρους σας μόνο ένα βήμα. Μπείτε alexgelitakis.gr να τα δείτε όλα και να τα μάθετε όλα.

τα επαναλαμβάνουμε καμιά φορά, αλλά πρέπει να σας το πω. Υπάρχουν ραδιόφωνα που ασχολούνται με αυτό το είδος της μουσικής, παγκοσμίως βεβαίως. Το πέδεμα είναι ότι ήδη για μισή ώρα χρειαστήκαμε 15-16 κομμάτια. Αν παίζαμε από τα καινούργια, θα παίζαμε τρεις λαουντζάρες ας πούμε, και θα ήταν όλα εύκολα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι από αυτή τη δεκαετία ξεκίνησαν όλα. Και πόσα από αυτά που ακούμε σήμερα δεν έχουν διασκευαστεί. Δηλαδή τα έχουν ξεσχίσει.

Αν δεν με σκοντάτε, δεν βλέπω από πού ακούτε. Βρε! Καλημέρα, Χριστιανάκη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, σε όλες τις νοικοκυρές απευθύνομαι. Είμαι πάρα πολύ καρύλη παρέα στο μαγείρεμα. Άντε και στο σκούπισμα. Άντε και στο σφουγγάρισμα, ρε παιδί μου.

Καλό μεσημέρι στα παιδάκια του Αγίου Νικολάου, του Λατό FM που με φιλοξενούν κάθε μεσημέρι. Καλημέρα Βικτωρία. Καλημέρα Τεχνικάρα. Το ξεύρω, το ξεύρω.

break, να πάμε για διαφημιστικούλια από και τους δύο σταθμούς και θα επιστρέψουμε. Όχι Δημήτρη, ρε, όχι Δημήτρη, Δημήτρη. Απάνω μας και τους φάγατε.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Λοιπόν, εδώ είμαστε προς το παρόν 105,1. Όπου να έρθετε για το λατό. Έχει μια ουλιά παραπάνω διαφημίσεις από τη άλλη μπάντα. Μην ξεχνάτε ποτέ, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είμαστε κοντά σας για να σας φτιάχνουμε το κέφι, βρε. Μη σας χαλάμε. Που τον χάσαμε τον άλλο, τι να σου πω τώρα. Είσαι meeting είναι, είσαι meeting είναι, είσαι meeting είναι.

Λοιπόν, επανήλθαμε και στο Λατό. Ξανά μαναμ καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετα. Τώρα το είδα. Καθυστερώ, είπα, αλλά απαντώ σε όλους. Μην το ξεχνάτε. Αν θα ασχοληθούμε σήμερα με την πολιτική. Κοίταξε να δεις, όταν δεν έχουμε τίποτα άλλο ανέκδοτο να πούμε, για να γελάσουμε και βέβαια θα ασχοληθούμε.

0: Baby, you look so good to me.
1: Ποια ήρεμα νερά τώρα, τι συζητάς? Εδώ βγαίνει ο Ίσ και ο άλλος από την απέναντι μπάντα και λένε ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία. Να τους κάνουμε ντου, να τους πάρουμε τι, τον μπακλαβά? Και για ποιο λόγο να τους επιτεθούμε δηλαδή? Εκείνοι ετοιμάζουν απέναντι κόσμο και κοσμάκι και απαιτούν να πάρουν το μισό Αιγαίων. Καζάν, καζάν, καζάνι θα γίνει μούρισα.

Σήμερα θα τα πω λίγο πιο νωρίς και λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο αργά για να τα καταλάβουτε. Μου έστειλαν τα κορίτσια φιλοζωικών συλλόγων βιντεάκια, και όχι μόνο βιντεάκια, και αναφορές στην υποχρέωση κάθε δήμου, μα κάθε δήμου στην επικρατεία της Ελλάδος που πάει να μπει και εν Ηρακλείο, την υποχρέωσή τους να έχουν τα ύστερες για τα δεσποτάκια και νεράκι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και δημοτικών κτηνίατρων και τα χτυπημένα για τα άρρωστα άνευ πληρωμής. Τώρα το κατά πόσο εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, γιατί είναι νόμος, κανείς δεν ξεύρει. Και όλη η ιστορία και όλη η φροντίδα έχει πέσει στους ώμους αυτών των πολλών εθελοντών που με το υστέρημά τους φροντίζουν να μην λείπει τίποτα από τα δεσποτάκια. Τα δεσποτάκια που λέω και το ξαναλέω, δεν γεννηθήκανε όλα αδέσποτα. Το ξέρετε ότι στη Ρώση είναι ένα μεγάλο όπλο κατά του υπερπληθυσμού, αλλά ποιος θα ασχοληθεί? Και υπάρχει νόμος που λέει για μαζικές στηρώσεις, όχι μία-μία και όταν έχει γεύει, ο υπεύθυνος εννοώ. Κατά τα άλλα, όπως μου επαναλαμβάνουν και μου έχουν στείλει ένα σωρό έγγραφα, οι περισσότεροι δήμοι έχουν βάλει τα χαρτιά σε ένα σιρτάρι, βάζουν μια σφραγίδα και σου λέει ναι, θα ασχοληθούμε. Θα!

shit. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Ανούλα, έχουμε κι άλλη Ανούλα που δεν μπαίνει από αυτή τη μεριά, μπαίνει από την άλλη μπάτα. Καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Γιωργάκη, ναι μωρέ, ναι. Εγώ τα λέω, τα ακούνε. Και κατά πάσα πιθανότητα με γράφουν εκεί που δεν βγαίνει μελάνι. Αλλά λέω, πρόξε έτσι ένα σποράκι. Βάλε ένα λιθαράκι, πιθανόν να ξυπνήσουν κι άλλοι.

Ναι, είναι και χαριτωμένα και υπέροχα. Όπως συνεχίζουμε να λέμε, happy music for happy people, μωρά. Αν δεν το πήρατε χαμπάρι, βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον είδα. Έχουμε μείνει τρεις και καλοί. 8-10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, 12-2 εγώ, δηλαδή όχι ότι θα γλίτωνα. Και βεβαίως 6-8 το απόγευμα Δήμος Κυβωτίδης. Γεια σου Δήμο! Ο Παπαδό είναι πάνω στη μηχανή, οπότε δεν πιστεύω να με σκουντήξει.

Είμαι εδώ για να κάνω και τη ζωή σας πιο εύκολη, το ξέρετε πάντα. Αυτοί που μας στηρίζουν και μας υποστηρίζουν είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν το γάμο σας, τα εγγένεια, ένα εταιρικό event, το πάρτι των γενεθλίων σας, σε γενικά γραμμάς κάθε σας εκδήλωση. Θα την κάνουν πανέμορφη, εύκολη, καλά οργανωμένη, πραγματικά ξεχωριστή, διότι διαθέτουν τα υπέροχα αυτά βαν που είναι πλήρη κοκτέιλ μπαρς, εξοπλισμένα με τα καλύτερα βεβαίως, διότι πάνω απ' όλα η ποιότητα. Ο Αλέξης δεν κάνει αστεία. Σχεδιάστε σήμερα το μοναδικό σας κοκτέιλ event και ελάτε σε επαφή με την alexialitakis.gr και να μάθετε το πώς, και το ξαναλέω. Πιστέψτε το, θα σας στοιχήσει πολύ λιγότερο από ότι να το κάνετε μόνοι σας.

Κοίταξε, πολλοί κόσμος, ιδιαίτερος εκεί, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα, δεν καταλαβαίνει τα ελληνικούλια μου, αλλά καταλαβαίνει τη μουσικούλα. Οπότε παίρνω μηνυματάκια με ορισμένα thank you, ρε παιδί μου, και κάτι like. Δεν θα συμπαθώ καθόλου τα like, αλλά τι να κάνουμε, κάτι είναι γι' αυτό. Be well wherever you are, you're listening 105.1, 103.3 Music Channel, Latto FM. Straight from Iraqi and Agios Nikolaos. We are here on Monday to Friday, 12 to 2, to bring good music to your ears and a smile on your face.

Αντωνάκη, σταματήσαμε να ασχολούμαι με το Μαρινάκι. Κοίτα, το έχουν οι Μαρινάκηδες, παιδί μου, να δημιουργούν χάος. Του είπε την παρούφα του για το επίδομα ανεργίας και τώρα προσπαθούν να καλύψουν αυτά που σκέφτονται. Όλοι μαζί. Και μην νομίζεις πως είναι μόνο αυτή την μπάντα. Έχω βεβαίως μια λύση που θα σας αρέσει και εσάς. Ας πούμε το καλοκαίρι να σταματάνε να πληρώνται οι βουλευταρέοι και όλοι οι αχρηστέοι και τα χρήματα αυτά να δίνονται στους άνεργους εποχιακούς που την παλεύουν και δεν την βγάζουν. Εξάλλου είμαι σίγουρος ότι δεν θα τους λείψουν. Με αυτά που παίρνουν όλο το χειμώνα ζούνε ανέτος. Και μπορούν να αγοράσουν και άλλα σπιτάκια, ρε παιδί μου, γιατί αυτή τη μανία έχουν όλοι τους. Και αν μπεις στα πόθεν χέσες, συγγνώμη, έσχες τους, θα δεις ότι όλοι ξεκινήσανε με τίποτα και μια στιγμή βρεθήκανε με σπιτάκια, με τοχάκια και άλλα άκια.

Αμαρτία, εξομολογουμένη μισή αμαρτία. Το είπα και το ξαναλέω. Μη μου στέλνετε βιντεάκια του TikTok. Δεν έχω TikTok και δεν ανοίγω. All of a sudden I lost control as I held her charms and I caressed her. Δεν έχεις τίκι τόκι, αν είναι δυνατόν, μωρέ είναι δυνατόν, ούτε Instagram έχω. Πώς το είπες το άλλο, threats, ούτε από αυτό. Κοίτα, έχω κάτι κανταήφια από προχθές, δεν έχουν καμία σχέση, δεν πειράζει. Προτιμώ τα κανταήφια.

Γεγονός είναι ένα. Ο χρόνος τρέχει και είναι η μόνη τιμή την οποία πρέπει να υπολογίζουμε όλοι μας. Η ζωή είναι μικρή, χαρίτετη, αφήστε τις μουρτζουφιές, τις μιζέρια και τα νταουνιάσματα. Αλλού αυτά δεν περνάνε εδώ. Πάμε για διαφημιστικούλια, αλλαγή ώρας και έρχομαι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε αγαπητοί στας δύο. Έχουμε μία σχεδόν ολόκληρη ώρα να γεμίσουμε με μικρά χαριτωμένα 60's. Πρόσεξε με, και εγώ τα περισσότερα από αυτά τα γνώρισα αργότερα, όταν άρχισα να τα μαζώνω. Μην νομίζεις. Είπαμε, είμαστε ολίγων μεγάλοι. Όχι και τόσο.

Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κομμάτι ταιριάζει με τη Μέση Ανατολή. Από ερήμου θα πάνε καλά. Mr. Sandman για τη Μέση Ανατολή που βράζει, λέει, σαν καζάνι. Το κακό είναι ότι βράζει με πετρέλαιο που κοστίζει μια ουλιά παραπάνω σε όλους τους άλλους.

Τώρα για ανάγκη περιμένεις από μένα σου πω πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Πρόσεξαμε. Εγώ το μόνο που ανακαλύπτω είναι αυτά. Για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να τελειώσουν και αυτά που αγοράζουν. Και από ό,τι έμαθα, ο Ντόναλτ είναι στεναχωρημένος με τον άλλον εκεί πέρα εδώ. Ετοιμάζει να του στείλει 40.000 βόμβες. Συζητάμε τώρα. Yes. Δεν πρέπει να τις ξοδέψουμε κάπου. Δεν το βλέπω να τελειώνει γρήγορα το θέμα. Και απ' την άλλη πάντα οι άλλοι από πού ψωνίζουνε ρε παιδί μου, αφού είναι κλεισμένοι από παντού. Πρέσεις. Μπας και το Ιράν προμηθεύει το όπλα μέσω διαδικτύου.

να σου πω ρε Αντωνάκη, αν δεν κουνά τα ποδαράκια σχέμα αυτό, δεν πας σε κανένα γητρό να σου κοιτάξεις τα γόνατα. σου είπα, μην παίζεις κάθε μέρα ποδόσφαιρο, δεν στο είπα. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξει η κόλλη, το ξέρεις. Έτσι, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Εκπομπή κάνω.

Κοίτα, οι δικοί μας αρχηγέοι ανεβήκανε στη «Δεν θα πάρετε τίποτα», τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και είπαν τα σχέδιά τους. Τώρα βεβαίως θα δεις τι έχει να γίνει με το Κουλουάχατα, διότι η Ούρσουλα, όχι η άντρες, έχει φύγει πολλά χρόνια αυτή, η άλλη Ούρσουλα, που είναι κατηγορούμενη για πολλά, αλλά εξακολουθεί και κρατάει την καρέκλα με νύχια και με δόντια, ετοιμάζεται να πει όλα της τα σχέδια, πρόσεξέ με, για τη Διεθνητή Νοημοσύνη, για τα social media και τη μετανάστευση και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, και εγώ στο ΗΠΑ. Είναι κατηγορούμενη για πολλά, αλλά εξακολουθεί και κρατιέται. Αυτή φταίει, δεν φταίει αυτή. Μόνη βγήκε, μόνη της.

Ρε Γιωργάκη, μια ερώτηση. Βρέχει εκεί στη Βασινιά? Και αν βρέχει, εξακολουθείς και πηγαίνεις βόλτες? Καραβοκύρι μου εσύ. Ο καλός ο καπετάνιος η Φουρτούνα φαίνεται, θα μου πεις.

Ο μετερομπόμπος μας τα λέει αυτά τώρα, ότι τα καιρικά φαινόμενα αυτά, τα βροχούλες και τέτοια, θα ενταθούν στη Βόρεια Κρήτη. Έλα! Μαζέψουμε νεράκι για το χειμώνα να έχουμε, βρε παιδιά. Τι παραπονιούστε. Εντάξει, το καλοκαίρι θα τέλειωνε που θα τέλειωνε. Και έτσι αλλιώς από 1η Σεπτεμβρίου έχετε σταματήσει να πηγαίνετε στις παραλίες.

0: He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm.
1: Για να γι' όταν λέω το καλοκαίρι θα τελειώνει, μην νομίζεις. Από Παρασκευή Σάββατο επιστρέφουμε στις 30-32. Καλό θα ήταν να ρίχνει βροχάς που και που. Μυστερέψαμε το ξεύρις.

Μακάρετε και κάποιες ερωτήσεις είναι για να είναι. Έπαιρνα να μπορούσα να τα δείχνω κιόλας. Γιατί δεν μιλάμε για τα ζώδια. Το είπαμε. Η χαρτορίχτρα μας είναι άρρωστη. Το ίδιο και αυτή που διαβάζει τον καφέ. Όσο για το μάτι μας, του σπάσε η γυάλα και δεν μπορεί να διαβάσει. Ρε εσείς, είσαστε με τα καλά σας.

τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, που προσέχετε λίγο παραπάνω τους delivery και τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Ναι, εκείνες στις άσπρες βαριές γραμμές λέγονται και ζέβρα, και όταν πατάει κάποιος πεζός απάνω σταματάμε, δεν τον παίρνουμε σβάρνα. Έτσι, πληροφορίες οδήγηση με παιδί μου. Κοκ! Είναι το κοκ, όχι το γλυκό, ρε. Κώδικας οδικής συγκροφορίας. Και βάζει και κάτι της να μαθαίνει.

αν είναι τίποτα για παιδιά της ηλικίας μου μας ακούνε, θυμηθείτε τα κόκ της Στάνης εκεί στο Πεντεβή.

Έχω αποκτήσει ένα προβληματάκι τώρα τελευταία με τα πολλά σου. Στάνης. Τι ήταν η Στάνη? Ζαχαροπλαστιάρα. Τα έλεγε νέγκρο.

Το έχω πει τόσες πολλές φορές, αλλά το πω άλλη μια φορά. Τα ειδικά διασκευασμένα Vans είναι cocktail bars πλήρως εξοπλισμένα που πάνε παντού. Από άκρη σ' άκρη της Κρήτης και στα νησιά, αγόρι μου, και στα νησιά. Είναι παντρωμένα με επαγγελματίες, καλύπτουν και μουσικά τις εκδηλώσεις σας και είναι πανεύκολο, μα πανεύκολο, να διοργανώσετε οποιαδήποτε εκδήλωσή σας με ένα απλό βήμα. Μπες στην alexialitakis.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Κάποιος θα σου απαντήσει και θα σου λύσει όλες τις απορίες.

φίλε, αν ξέρω καμιά καλή κωμωδία, πώς δεν ξέρω. Πρόσεξε, η Βουλή των Ελλήνων έχει δικό της κανάλι. Αν δεν απατώμε, συζητάνε για την ανατίμηση, ανασκολόπευση, πώς τη λένε μωρέ, αναθεώρηση, την αναθεώρηση του συντάγματος. Πες μέσα να γελάσεις. Να καταλάβεις γιατί δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή.

Ευάγγελε, όλα τα λοθάκια που κάνω είναι ή θελημένα. Είπα ανασκολόπευση. Σωστά τα άκουσες.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

0: goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was money. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine.
1: Εσυντονίστημε να 105,1 103,3 Απανταχού της Κρήτης μέσω www.musicokanali.gr. Είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 να σας κρατάμε συντροφιά, να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, να ψιλοχορέψετε αν εξακολουθούν να σας ζωστάν τα ποδαράκια σας. Κοίταξε να δεις, έχω δει ανθρώπους και με πει να χορεύουν.
0: It's just great balls of fire!

Έλα ρε, πάλι φωτιά στην Εύβοια. Αν είναι δυνατόν, έχει μείνει τίποτα άκαυτο εκεί πέρα. Τα έχουνε ρημάξει ούλα. Πρόσεξε με Βασιλάκη, πάντα προσέχομαι για πυρκαγιές, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν έχουν μείνει και πολλά καυτά. Προσέχομαι για να έχουμε. Τι άλλο θέλεις?

Κι όμως συμβαίνουν και αυτά. Μου ήρθε από ένα φίλο από τα Χανιά. Έχουν συναγερμό στα Χανιά γιατί εντοπίστηκε ενεργή βομβά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πού ρε. Στην πόλη μέσα.

Τι είμαστε στο θα το κάνει ή θα το κάνει ο Αντωνάκης. Παίζει με τα νεύρα μας. Ποια νεύρα μας? Για ποιον Αντώνη μωρά μιλάς? Για το παιδί μάλαμα. Οκ. Κοίταξε να δεις, βγήκε και ο Ηλίας όξο, μην το ξεχνάς. Εξού και το πρωινό κούλου που έγραψα.

Που βαδίζω. Έτσι. Το είπαμε και χτες. Είναι από τα λόγια των πολιτικών που τα αντιγράφω, τα βάζω σε μία κόλλα χαρτί και τα κρεμάω μπροστά μου να τα βλέπω. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που είπε ποτέ πολιτικό και ειδικά, πρόσεξέ με, υπουργός πολιτικής προστασίας. Δίδοντας άδεια σε ένα βαριά καταδικασμένο εγκληματία, θα έλεγα, του φάνηκε εξαιρετικά περίεργο που δεν γύρισε μετά την άδεια που του δώσανε. Αυτό το εξαιρετικά περίεργο το έχω φάτσα μου και το βλέπω κάθε μέρα. Μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο που πολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να βγαίνουν μόνιτς, γιατί κανείς δεν τους ψηφίζει, στα σβουλά των Ελλήνων. Εξαιρετικά περίεργο.

Άντε πάλι, άντε πάλι, θα το πω σιγά σιγά. Να δω αν το καταφέρω, διότι έχουμε ένα ειδικό συνεργείο στο βάθος κήπος. Συνωμοσιολογίας, που κάθεται και διαβάζει όλα αυτά που υπάρχουν στο μαύρο διαδίκτυο για όλα αυτά που έγιναν με τα εμβόλια του COVID. Έχουν βγει ένα σωρό ειδικοί, δεν ξέρω τώρα αν είναι ειδικοί, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Βασικά δεν το έχω δει εγώ, το συνεργείο το είδε, που λένε κακώς οι εταιρείες που υποτίθεται ότι είχαν βρει τη λύση, τα χωρίζησαν σε ανθρώπους. Λένε τώρα, λένε.

Και βέβαια φίλε να θα ξανασχοληθούμε με τα τσίκτης. Όχι σύντομα βεβαίως. Αυτά που ακούμε σήμερα και που θα ακούσουμε μέχρι τέλος εκπομπής είναι ψίχουλα. Υπάρχουν δεκάδες ή μάλλον χιλιάδες που δεν έχουν ακουστεί ποτέ στα ραδιόφωνα. Αλλά εμείς τα έχουμε μαζεμένα όλα. Ένα-ένα. Και βεβαίως ο ήχος που ακούς είναι βινιλιό.

Είμαστε πεπισμένοι και εγώ και οι άλλοι 49 ότι κάποιος μας κλέβει χρόνο. Δείτε τα ρολογάκια σας. Τρέχει. Τρέχει λίγο πιο γρήγορα από τη συνήθως. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά είπα κάτι στο Βασιλάκι για το θέμα αναγέννησης. Συνήθως όλοι που ασχολούνται με αυτό το χώρο του μπαρ, της εστίασης, ασχολούνται με τις αναγεννήσεις. Δηλαδή όταν το μαγαζί δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ενώ έπρεπε να γίνονται αυτά όταν πήγαινε στο φουλ, αλλά όταν δεν πηγαίνει καλά νομίζουν ότι φταίει που το μπαρ είναι αριστερά και όχι δεξιά. Δεν είναι αυτό, αγόρι μου. Και σου έχω τη λύση. Ο Αλέξης και οι έμπειροι συνεργάτες του μπορούν να σας βοηθήσουν από το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, πράγμα που είναι πρωτεύον, διότι αν θέλεις να δουλέψεις το μπαρ σου, το εστιατόριο σου, το ξενοδοχείο σου, αν δεν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους θέσεις, στην κατάλληλη θέση,

Όπως έλεγα λοιπόν, με εξειδικευμένους συνεργάτες και πάντα την πολυετή τους πείρα στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειάζεται ο χώρος σας, από την προμήθεια μέχρι την κοστολόγηση, ούτως ώστε με πάντα την ποιότητα ως αλφα να μπείτε προς τη μεριά του κέρδους και όχι της χασούρας. Είδες, τα λέω λαϊκά για να καταλαβαίνουμε. Εκτός αυτού βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι όπου και αν βρισκόσαστε και για ό,τι εκδήλωση ετοιμάζετε, τα ειδικά διασκευασμένα Van Cocktail Bars, ειδικά εξοπλισμένα για τα γούστα σας, είναι και αυτό, για τα γούστα σας, έρχονται παντού στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά, κάνοντας κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Και επειδή περνάει ο χρόνος, ετοιμαστείτε, ελάτε σε επαφή, μάθετε πότε αρχίζουν τα σεμινάρια για το How to be a bartender, βασικότατος παράγων για την εκπαίδευσή σας, για να αποκτήσετε γνώσεις και να μπορείτε να ασχοληθείτε άνετα. Κάντε το πρώτο βήμα, μπείτε στην alexakis.gr ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Εκεί θα λυθούν όλες οι απορίες σας.

Σου θυμίζει κάτι, Ανούλα? Εσύ πιστεύω ότι το παρακολουθούσες στο 961 τότε, ραδιοτυπικά Πατακρήτης. Ένα γράμμα στον αέρα.

record her over the wall. Ρίξτε μια ματιά στα ρολογάκια σας. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε, και αύριο μέρα του Θεού είναι. Θα τα πούμε στις 12. See you all tomorrow at 12. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η δροή.

0: εσωτερικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαλαντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει,

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
10: Τελικά, πού θα πάμε?
9: Σινεμά δεν είπαμε, όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
10: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
6: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
10: Τεχνόπολης.
6: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
10: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
6: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
11: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
12: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Για πάμε λίγο για να ξυπνάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου και φτάσαμε σίως στα μισά της εβδομάδας και στα μισά του μήνα. Είμαστε ακριβώς σε εκείνο το σημείο που κοιτάζουμε όσα κάνουμε, κοιτάζουμε και όσα απομένουν και αποφασίζουμε ότι είναι καλύτερα να φτιάξουμε ένα καφέ πρώτα. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί εδώ παρέα στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και παράλληλα στον Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. 2 ώρες με καλή μουσική, ιστορίες, μικρές ανάσες από την καθημερινότητα. Έχουμε και σινεμά σήμερα, έτσι Μανώλη. Και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Η Τετάρτη είναι μια παρεξηγημένη ημέρα, δεν έχει το δράμα της Δευτέρας, δεν έχει την αισιοδοξία της Παρασκευής και κανείς δεν κάνει ιδιαίτερα σχέδια για αυτήν. Ανοίγω παρένθεση, άρα η μέρα είναι ό,τι πρέπει για να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να δείτε σινεμά στο Τεχνόπολης ή στο κέντρο, στο Βιτσέντζος Κορνάρος, που για μένα είναι ένα από τα πιο όμορφα σινεμά της Ελλάδας. Κλείνω παρένθεση, κι όμως είναι η μέρα που μας λέει ότι περάσαμε το πρώτο δύσκολο κομμάτι. Από εδώ και πέρα, κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει λίγο πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Όχι με εντυπωσιακή ταχύτητα, είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα είναι η 251η ημέρα του 26, απομένουν ακόμη 106 μέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στο Ηράκλειο η καθημερινότητα έχει επιστρέψει για τα καλά από τις πιο δύσκολες εβδομάδες του έτους αυτή που διανύουμε. Τα σχολεία ανοίξαν, οι δρόμοι ξαναβρήκαν την κίνησή τους και τα πρωινά ξεκινούν πλέον με τη γνωστή οικογενειακή τελετουργία. Γκρίνια, όπως θέλετε πείτε το. Έφη, καλησπέρα. Έχετε τέτοια κι εσείς? Έχεις το Μιχάλη εσύ. Εντάξει. Τα κάνει όλα. Όλα τα κάνει αυτό το παιδί. Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε. Τα εξωσχολικά και αυτά πάνε πακέτο μαζί και όλοι χρειαζόμαστε χρόνο για να ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους, σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και λίγη καλή μουσική είναι ό,τι πρέπει για τη διαδρομή. Έτσι σου έλεγε η φίλη σου. Ποια είναι να μας τη γνωρίσεις αυτήν? Ο καιρός σήμερα στην Κρήτη χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν νεφώσεις και βροχές αυτή την ώρα στο Ηράκλειο και μεγάλη πιθανότητα έντονων καταιγίδων, με τα φαινόμενα να ενδέχεται κατά τόπου να συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους και χαλάζι. Στην Ιεράπετρα χαμός γίνεται, καταιγίδα. Πολύ νερό, παιδιά. Στείλτε μας, αν βρίσκεστε εκεί με σαρά, να δούμε τι γίνεται και από εκείνη τη μεριά. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, οδηγείτε προσεκτικά, κρατήστε αποστάσεις και αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις, εάν τα φαινόμενα γίνουν έντονα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η μουσική μπορεί να μας ταξιδεύει, αλλά τα μάτια παραμένουν πάντα στο δρόμο. Στο σημερινό εορτολόγιο τιμώνται η Αγία Ευθυμία και η Αγία Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στις Ευθυμίες και στις Λουντμίλες. Λοιπόν, εμείς για το σημερινό απόγευμα δεν ζητάμε πολλά. Λίγη ηρεμία, καλή μουσική και 2 ώρες χωρίς να μας ρωτήσει κανείς τι έχουμε προγραμματίσει για αύριο. Καλά, αν ρωτάτε, γήπεδο έχει αύριο, γήπεδο. Παίζει Όφη.
όσους είναι ακόμη στη δουλειά, για όσους επιστρέφουν στο σπίτι, για όσους βρίσκονται στο αυτοκίνητο, στο μαγαζί, κάπου που απλώς χρειάζονται καλή παρέα, αυτή είναι η δική σας ώρα. Γιατί στο πρώτο μισάωρο ξεκινάμε με ρυθμό και ανεβάζουμε σταδιακά την ένταση για να πάρει μπροστά το απόγευμα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από αγαπημένες μουσικές, δυνατές ιστορίες έχει σήμερα. Και στο τελευταίο μέρος θα χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα με τη νυχτερινή οδήγηση. Απόψε δεν θα ακούσουμε απλώς μια σειρά από ωραία τραγούδια. Θα ψάξουμε λίγο και τις ιστορίες που κουβαλούν. Γιατί πίσω από ένα κομμάτι που κρατά περίπου 4 λεπτά μπορεί να βρίσκονται χρόνια ολόκληρα, ένας χωρισμός, μια δύσκολη απόφαση, ένας πόλεμος ή ακόμη έχουμε και δικαστήριο. Κάποιες από τις ιστορίες που θα ακούσετε είναι παράξενες, κάποιες συγκινητικές και κάποιες αποδεικνύουν ότι πολλές φορές ένα σπουδαίο τραγούδι ξεκινά από μια καθόλου σπουδαία μέρα. Μουσικές για τον δρόμο της επιστροφής, για τα φώτα της πόλης και για εκείνες τις σκέψεις που εμφανίζονται όταν ο θόρυβος της ημέρας αρχίζει να υποχωρεί. Γι' αυτό, πως και αν πέρασε η μέρα σας, αφήστε τη για λίγο στην άκρη. Δεν χρειάζεται να τα λύσουμε τα πάντα απόψε. Μπορούμε απλώς να πάρουμε μια ανάσα, να δυναμώσουμε λίγο τη μουσική και να θυμηθούμε ότι έχουμε ήδη διανύσει τη μισή εβδομάδα. Η Δευτέρα πέρασε, η Τρίτη επίσης, η Τετάρτη βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως λέει και η φίλη της Έφης, ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομάδα. Καλό αυτό. Η Παρασκευή είναι κάπου μπροστά, κάνει ακόμα πως δεν μας ξέρει, αλλά πού θα πάει, θα μας γνωρίσει. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρος, η Δουία Πορεία. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260, μόνο για τους ακροατές του μουσικού καναλιού 105,1. Καλή διάθεση να έχετε. Και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί ή οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Καλή Τετάρτη σε όλους, προσοχή στους δρόμους και καλή μας ακρόαση.

Αυτό ήταν το Maniter. Και τη συνέχεια περνάμε σε Camouflage και The Great Commandment. Οι Camouflage ξεκίνησαν από τη Γερμανία χωρίς μεγάλες προσδοκίες. Όπως έχει θυμηθεί ο Χάικο Μάιλε, στην αρχή το όνειρό τους ήταν απλώς να μπουν σε ένα καλό στούντιο και να τυπώσουν μερικά δωδεκάιντσα για τους φίλους τους. Η πρώτη μορφή του The Great Commandment υπήρχε από το 1983. Αργότερα το ξαναδούλεψαν και το τραγούδι έγινε η μεγάλη τους διεθνής επιτυχία. Ο ηλεκτρονικός ήχος είναι ψυχρός, αλλά το θέμα μόνο ψυχρό δεν είναι. Μιλάει για τη δύναμη, το φανατισμό και την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι ακολουθούν μια μεγάλη εντολή χωρίς να ρωτούν ποιος την έδωσε. Βρε, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.

Πολλά χαιρετίσματα και μια μεγάλη καλησπέρα στη φίλη μου τη Γεωργία, η οποία είναι στην παραλία. Αυτές είναι δυναμικές γυναίκες. Έξω βρέχει, εκείνη χαλαρή, ούτε που μοιάζεται. Σιγά μη της χαλούσε λίγη βροχή το μπάνιο. Γεωργία, είσαι απίστευτη.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνατσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως, καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Παξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο

0: Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγο.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα. Ήπιαμε το καφέ, συνήρθαμε και επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα μόλις ξεκίνησε, δύσκολη εβδομάδα, τα πάμε παιδιά. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι περιμένετε? Τηλέφωνο στο 2810-360-260 για να γίνουν δικά σας τα εισιτήρια. 2810, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και τώρα η Τετάρτη αρχίζει να θυμάται τις ιστορίες της. John Fogerty, The Old Man Down the Road. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι σχεδόν απίστευτη. Η παλιά δισκογραφική του John Fogerty τον κατηγόρησε ότι το The Old Man Down the Road έμοιαζε υπερβολικά με το Run Through the Jungle, το Creedence Clearwater Revival. Μόνο που και τα δύο τραγούδια τα είχε γράψει ο ίδιος. Ο Fogerty βρέθηκε ουσιαστικά κατηγορούμενος ότι αντέγραψε τον εαυτό του. Στο δικαστήριο πήρε την κιθάρα του και εξήγησε στους ενόρκους τον τρόπο με τον οποίο γράφει μουσική. Τελικά κέρδισε την υπόθεση. Ακόμη και για τη μουσική βιομηχανία που έχει δει πολλά, αυτή ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. John Fogerty και The Old Man Down the

Και από το John Fogerty περνάμε σε έναν άλλον τεράστιο καλλιτέχνη. Joe Cocker και I Come In Peace. Το I Come In Peace μπήκε στο Fire It Up του 2012 που εμελενάνε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Joe Cocker. Το τραγούδι το γράψαν ο Rick Brewster και ο Ross Wilson. Ο Cocker έχει ένα σπάνιο χάρισμα. Παίρνει ένα τραγούδι που δεν είναι δικό του και μόλις αρχίζει να το λέει νόμιζες ότι περιγράφει τη δική του ζωή. Δεν το τραγουδούσε απλώς, το περνούσε μέσα από όσα είχε ζήσει ο ίδιος. Και το έρχομαι ειρηνικά. Στη δική του φωνή δεν ακούγεται σαν αστείο, σαν αυτά τα που κυκλοφορούν τα social, παίζει πολύ αυτό. Το έρχομαι ειρηνικά ή έρχεσαι ειρηνικά. Ακούγεται σαν άνθρωπος που έχει περάσει αρκετά και δεν έχει πια καμία διάθεση για άσκοπες μάχες.

εκπληκτικό Τζο Κόκερ. Για τη συνέχεια, περνάμε σε ένα καλλιτέχνη που το όνομά του μπορεί να μην σας λέει και πολλά. Ραζ Μπάλαντ λέγεται.

Συγγνώμη παιδιά, εδώ πέρα μπλεχτήκαν τα καλώδια. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Άκυρος ο Ρας Μπάλαρντ, άλλη φορά. Αυτή η κυρία δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλές συστάσεις. Πάτι Σμιθ, Because the Night.

Και από το Because the Night περνάμε στον ίδιο άνθρωπο που το ενέπνευσε. Γιατί συνεχίζουμε με Patti Smith και το Frederick, το οποίο γράφτηκε για το friend Sonic Smith των MC5. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1980. Η Patti απομακρύνθηκε για αρκετά χρόνια από τη μουσική βιομηχανία, μετακόμισε στο Detroit και έδωσε βάρος στην οικογένειά τους. Ήταν μια επιλογή που ξένησε αρκετούς τότε. Εκείνη όμως δεν εγκατέλειψε απλώς μια καριέρα, διάλεξε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Και το Frederick παραμένει μια άμεση, φωτεινή, ερωτική εξομολόγηση χωρίς υπεκφυγές.

και έχουμε περάσει στη Gate Bush και στο Wuthering Heights. Η Kate Bush ήταν 18 χρονών όταν το έγραψε. Είχε δει τα τελευταία λεπτά μιας τηλεοπτικής μεταφοράς του μυθιστορήματος της Emily Bronte και μετά αποφάσισε να διαβάσει το βιβλίο. Έγραψε το κομμάτι από την πλευρά της Κάθη όμως, που επιστρέφει σαν φάντασμα και ζητά από τον Heathcliff να ανοίξει το παράθυρο. Το 1978 έφτασε στην κορυφή του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Η Kate Bush έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο νούμερο 1 της Βρετανίας με τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου από την ίδια.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πόλη καταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: εσωτερικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Η ώρα είναι 7:05 και επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι δύσκολη, όπως και να έχει, δωρεάν εισιτήρια για να σας απαλύνουμε λίγο τον πόνο. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Τεχνόπολη, η Σιβιτσέντζο Κορνάρο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Όλα αυτά γίνονται δικά σας με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι. Καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτός ήταν ο Adrian Gervais με το classic του. Και για τη συνέχεια περνάμε στο Gary Brooker και στο Echoes in the Night. Το 1985 ο Gary Brooker ξανασυναντήθηκε στο στούντιο με παλιούς συνεργάτες από τους Procol Harum, τον στιχουργό Keith Reed, τον Matthew Fisher και τον drummer BJ Wilson. Στο Echoes in the Night κιθάρα παίζει ο Eric Clapton.

Καλησπέρα στον Χριστόφορο. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Στη Ζαχαρένια. Και στην Έλενα που δεν μας ακούει, αλλά δεν πειράζει. Θα τα στείλει τα χαιρετίσματα η μαμά. Λοιπόν, αν απόψε θέλετε να ξεκολλήσετε λίγο από τον καναπέ, να κλείσετε το κινητό και να αφήσετε κάποιον άλλον να έχει τα προβλήματά σας για περίπου 2 ώρες, το Τεχνόπολης, η Ναμουδάρα και ο Βιτσέντζος Κορνάρος στο κέντρο του Ηρακλείου έχουν αρκετές επιλογές. Το πρόγραμμα έχει απ' όλα: δράση, τρόμο, κοινωνικό σινεμά, μαγεία, υπερήρωες, παιδικές περιπέτειες και μια κότα που προσπαθεί να βάλει τη ζωή της σε τάξη. Δηλαδή μια απολύτως φυσιολογική εβδομάδα, απλώς με καλύτερο φωτισμό και popcorn. Λοιπόν, πρώτη ταινία στο Τεχνόπολης, η Επέλαση. Αν θέλετε δράση χωρίς πολλά καλησπέρα σας και να το συζητήσουμε, η Επέλαση μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. Μια ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών δραπετεύει στην έρημο και μια στρατιωτικός, η οποία είναι και εξαιρετική ελεύθερη σκοπεύτρια, αναλαμβάνει να τους σταματήσει. Και δεν το κάνει μόνο επειδή το γράφει η αποστολή, παλεύει να προστατεύσει τη μικρή της κόρη. Μια ιστορία γεμάτη καταδιώξεις, εκρήξεις και ανθρώπους που προτιμούν να ανατινάξουν μισή έρημο από το να καθίσουν 5 λεπτά να το κουβεντιάσουν. Βγαίνοντας από την αίθουσα θα έχετε χορτάσει ένταση και αδρεναλίνη και ίσως εκτιμήσετε λίγο περισσότερο τη δική σας οικογενειακή καθημερινότητα. Μπορεί να έχει γκρίνια, λογαριασμούς και τάπερ στο ψυγείο, αλλά τουλάχιστον δεν έχει γενετικά τροποποιημένους υπερστρατιώτες. Η Οδύσσια, Κρίστοφερ Νόλαν, πιάνει στα χέρια του το έπος του Ομήρου, το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Παιδιά, όποιος δεν έχει πάει να το δει, πηγαίνετε, αξίζει 100% ταινιάρα, εμένα, εγώ τη λάτρεψα. Ανταρσία, και αυτό στο Τεχνόπολης, έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται μπλεγμένος σε μια επικίνδυνη συνωμοσία στη μέση του ωκεανού. Το πλήρωμα χωρίζεται στα δύο, η εμπιστοσύνη εξαφανίζεται και το πλοίο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Πρωταγωνιστούν ο Jason Statham, ο Adrian Lester και η Annabelle Wallis. Εντάξει, και μόνο που ακούς Jason Statham σε πλοίο, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για κρουαζιέρα με μπουφέ και βραδινό χορό. Η Δημοκρατική Συνέλευση του Πληρώματος ακυρώνεται και τη θέση της παίρνουν γρήγορα οι γροθιές, οι απειλές και μερικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Ταινία με ένταση και αγωνία, αλλά και μία μικρή καχυποψία απέναντι σε όποιον σας προτείνει: έλα πάμε μια χαλαρή βόλτα με το καράβι. Πώς το έλεγε Βουτσάς, έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Πάμε στο Βιτσέντζο Κορνάρο τώρα, γιατί έχουμε φιόρδ. Εδώ αλλάζει εντελώς ο τόνος και μας μεταφέρει σε ένα μικρό νορβηγικό χωριό. Μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια ρουμανικής καταγωγής προσπαθεί να προσαρμοστεί στη τοπική κοινωνία, όταν όμως η έφηβη κόρη της οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές, οι κάτοικοι αρχίζουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν είναι ταινία που θα δείτε για να ξεχαστείτε. Είναι από εκείνες που τελειώνουν, ανάβουν τα φώτα της αίθουσας και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν βιάζεται να μιλήσει. Σε βάζει να σκεφτείς πού τελειώνει η παράδοση και πού αρχίζει η καταπίεση, πόσο εύκολα κρίνουμε μια οικογένεια που δεν γνωρίζουμε και πόσα μπορεί να κρύβονται πίσω από μια εικόνα που εξωτερικά φαίνεται ήρεμη. Έχουμε και το Πατρίδα, και αυτό στο Βιτσέντζο Κορνάρο. 1949 μεταφερόμαστε.
Ο συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του η Έρικα ταξιδεύουν σε μια Γερμανία κατεστραμμένη και χωρισμένη. Από τη Φραγκφούρτη που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή μέχρι τη Βαϊμάρη που ελέγχεται από τους Σοβιετικούς, πατέρας και κόρη δεν διασχίζουν μόνο μια πληγωμένη χώρα, αναγκάζονται να κοιτάξουν κατάματα και τη δική τους δύσκολη σχέση. Η ταινία είναι μια ήσυχη, βαθιά ανθρώπινη ταινία. Μιλά για την επιστροφή, την ενοχή, τη μνήμη και την προσπάθεια ενός ανθρώπου να συμβιλειωθεί με την ιστορία του τόπου του. Στο τέλος μένει μια γλυκόπικρη μελαγχολία και μια απλή διαπίστωση. Μερικές φορές η μεγαλύτερη απόσταση δεν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πόλεις ή δύο χώρες, αλλά ανάμεσα σε ένα γονιό και το παιδί του. Για τα παιδιά τώρα έχουμε το ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες και για τους μεγάλους που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη δικαιολογία για να δουν κινούμενα σχέδια. Ξέφρενο ταξίδι από το Παρίσι μέχρι την Αίγυπτο, ο κεντρικός εφευρέτης Ρέοντορ, η τολμηρή καρακάξα Σόλαν και ο φοβητιάρης κατζόχυρος ο Λούντβικ παίρνουν μέρος σε έναν αγώνα γεμάτο εμπόδια, ανατροπές και απρόβλεπτες συναντήσεις. Μανώλη, σε αυτήν πρέπει να πας. Χαρούμενη περιπέτεια που θυμίζεις τα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο δυνατός για να φτάσεις στον τερματισμό. Χρειάζεται θάρρος, εξυπνάδα, καλούς φίλους και αν γίνεται ένα όχημα που να έχει περάσει πρόσφατα από χταίο. Επίσης, κουτάβια και δεινόσαυροι. Μια ταινία που τα παιδιά θα φύγουν ενθουσιασμένα, οι γονείς μάλλον ανακουφισμένοι και όλοι μαζί με την απορία πως γίνεται μια ομάδα από κουτάβια να διαχειρίζεται ένα ηφαίστειο καλύτερα από ότι αρκετοί ενήλικες διαχειρίζονται μια απλή Δευτέρα. Έχουμε και τα μαγικά φίλτρα νούμερο 2, οι αδελφές Σόουεν επιστρέφουν, μαζί τους επιστρέφει η μαγεία, τα οικογενειακά μυστικά και μια σκοτεινή κατάρα που αρνείται να αφήσει την οικογένεια ήσυχη. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν συναντούν ξανά τη Στόγκαρτ Τσάνινγκ και τη Ντάιαν Γουίστ, ενώ το κάστ προστίθεται και η Τζόι Κίνγκ με τη Κάσι Μπράτλι. Η ταινία συνδυάζει ρομαντισμό, νοσταλγία, οικογενειακές εντάσεις και εκείνο το απαραίτητο χάος που ξεσπά όταν όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα πώς λειτουργεί ένα ξόρκι. Έχουμε και το Spider-Man, το καινούργια μέρα. Και η ταινία που σας είπα, η Κότα. Ναι, η ταινία λέγεται Κότα και όχι, δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Μια κότα θεραπετεύει από μια φάρμα και βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός εστιατόριου που καταραίει. Εκεί θα ερωτευτεί, θα συγκρουστεί με την ιεραρχία της ομάδας και θα προσπαθήσει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Παίζουν Γιάννης Κοκιασμένος, Αργύρης Παντζαράς, η Μαρία Διακοπαναγιώτου

Έχουμε και το τέλος της οδού Oak. Ανεξήγητο φαινόμενο εξαφανίζει έναν ολόκληρο δρόμο από τα προάστια και μεταφέρει σπίτια και κατοίκους σε άγνωστο κόσμο. Η οικογένεια Πλατ πρέπει να καταλάβει πού βρίσκεται, να επιβιώσει. Ενώ οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν και, αν είναι δυνατόν, να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει σπίτι. Παίζουνε ωραίο cast, Ewan McGregor, Anne Hathaway, Macy Stella, Christian Convery και Chris Coy. Έχει μυστήριο, επιστημονική φαντασία και αρκετή αγωνία. Σ' αφήνει όμως με απορίες, συγκίνηση και την ιδέα ότι όταν ο κόσμος σου γύρω σου εξαφανίζεται, οι άνθρωποι μπορεί να είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί πίσω στο σπίτι. Και κλείνουμε με Oasis, Don't Look Back in Anger. Ντοκιμαντέρ ακολουθεί το Liam και τον Noel Gallagher στην περιοδία της μεγάλης επιστροφής τους, 16 χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Κάμερες στις πρόβες, στα παρασκήνια, στις συναυλίες και στην πρώτη κοινή συνέντευξη των δύο αδελφών έπειτα από χρόνια. Οι Gallagher απέδειξαν ότι μπορείς να μην μιλάς στον αδερφό σου για 16 χρόνια, αλλά μόλις ακουστεί το πρώτο ακόρντο στο Wonderwall, όλο και κάτι αρχίζει να μαλαγώνει. Ή τουλάχιστον να γίνεται αρκετά ανοιχτό ώστε να ξεκινήσει η περιοδία. Δεν είναι μόνο μια ταινία για επιστροφή ενός μεγάλου συγκροτήματος, είναι μια ιστορία για τον χρόνο, τη σύγκρουση, τη συμφιλίωση και εκείνα τα τραγούδια που μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας επιστρέψουν σε ανθρώπους και εποχές που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Βγαίνοντας από την αίθουσα, το πιθανότερο είναι να μπείτε στο αυτοκίνητο, να δυναμώσετε τη μουσική και να τραγουδήσετε λίγο πιο δυνατά πόσο επιτρέπει η φωνή σας. Αυτές ήταν μερικές από τις κινηματογραφικές επιλογές μας που μας περιμένουν στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζος Κορνάρο. Εσείς διαλέγετε ταινία, παίρνετε τα απαραίτητα, αφήνετε για λίγο τα προβλήματα έξω από την αίθουσα και κρατάτε μόνο μια σοβαρή αγωνία αν ο άνθρωπος που θα καθίσει δίπλα σας θα μασάει σαν να γκρεμίζει αυθαίρετο με τα δόντια. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται. Από τι αποτελούνται? Από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στην Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: λύγεις.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Να στείλουμε και την καλησπέρα στον στο φίλο μου το Μιχάλη, που αφού έδωσε μάχη με τα βιβλία και τα μαθήματα των παιδιών, τώρα παραδίδει και μαθήματα υπομονής. Κουράγιο, ήρωα της εκπαίδευσης. Η επόμενη στάση είναι απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας, ε. Τι παλικάρι σου δώσαμε, έφη. Τι παλικάρι.

Αυτή είναι η City με το Amphenster. Οι City δημιουργήθηκαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Το Amphenster γεννήθηκε στη διάρκεια ενός τζαμαρίσματος όταν ο βουλγαρικής καταγωγής Γιώργη Γκόγκοφ άρχισε να παίζει τη χαρακτηριστική μελωδία στο βιολί. Το κομμάτι εξελίχθηκε σε μια μεγάλη σύνθεση που πλησίαζε τα 17 λεπτά. Για το ραδιόφωνο φτιάχτηκε φυσικά και μικρότερη εκδοχή. Έγινε επιτυχία όχι μόνο στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Ο τίτλος σημαίνει «Στο παράθυρο», ένα καλό σημείο για να κοιτάς τη ζωή που περνά. Όχι όμως για πάντα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις αν θα μείνεις θεατής ή αν θα βγεις κι εσύ έξω.

για τη συνέχεια. Joe Cocker και Ain't No Sunshine. Το Ain't No Sunshine γράφτηκε από το Bill Withers, ο οποίος εμπνεύστηκε από την ταινία Days of Wine and Roses. Η ταινία μιλούσε για ένα ζευγάρι εγκλωβισμένο στον αλκοολισμό και σε μια σχέση που τους έκανε κακό, αλλά από την οποία δεν μπορούσαν εύκολα να φύγουν. Στο γνωστό σημείο που ο Withers επαναλαμβάνει το I know 26 φορές, σκόπευε αρχικά να γράψει περισσότερα λόγια. Οι μουσικοί όμως που συμμετείχαν στην ηχογράφηση τον έπεισαν να το αφήσει όπως ήταν. Εκείνη την εποχή εργαζόταν ακόμη σε εργοστάσιο που κατασκεύαζε εξαρτήματα για αεροσκάφη. Όταν το τραγούδι έγινε χρυσό, η εταιρεία του χάρισε για αστείο ένα επίχρυσο κάθισμα τουαλέτας. Και ύστερα ήρθε ο Τζο Κόκερ με τη δική του φωνή. Η απουσία ακούστηκε ακόμη πιο βαριά.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας στα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, αλλά επανάληψη μητήρ μαθήσεως. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Χωρίς φωνές και χωρίς μεγάλα λόγια, μόνο με την κιθάρα του Mark Knopfler και με ένα τραγούδι που θυμίζει ότι σε κάθε πόλεμο οι άνθρωποι που πληρώνουν το τίμημα μοιάζουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους από όσο θέλουν να παραδεχτούν εκείνοι που τους έστειλαν εκεί. Αυτή ήταν η σημερινή μας μουσική διαδρομή. Τραγούδια που γράφτηκαν από πίεση, από έρωτα, από θυμό, από μια δύσκολη απόφαση ή από την ανάγκη να υποθεί κάτι που δεν μπορούσε να υποθεί διαφορετικά. Και αυτό είναι τελικά ένα από τα ωραία πράγματα στο ραδιόφωνο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 40 ή 50 χρόνια μπορεί να βρει απόψε έναν άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο και να του μιλήσει σαν να γράφτηκε γι' αυτόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από

αέρας μαζί. Προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σ' ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή, κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να'ν σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων.

στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Det är dagens eko.

concepts now to replace old ones.